0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική. Για

ξένο δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Οκ, γίνεται σήμερα.
2: Ωραίο το πεχοδέ ήταν.
1: Το πεχοδέ ήταν δυνατό Υπουργείο.
2: Πολύ ωραίο, είχαμε να λέμε, ρε παιδί.
1: Χωροταξία και δημοσίων έργων, έτσι. Περιβάλλοντος χωροταξία και δημοσίων έργων.
2: Τι άλλο θες.
1: Γιώργος Σουβλιάς παρουσιάζει λοιπόν το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 2006, 20 χρόνια μετά, χτίζεται. Το Ελληνικό.
2: Ετοιμάζεται, βρε παιδιά, ετοιμάζεται.
1: 20 χρόνια. Πω.
2: Το φάγατε.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Vibers.
2: Καλημέρα λοιπόν στους Μάπες. Καλημέρα στον Δημήτρη που ανησύχησε που είμαστε από το πρωί. Στη Δέσποινα, στον Πέτρο μας. Νιώσαμε, λέει, για το σεισμό νωρίτερα. Η κάτοικοι της Εύβοιας, εννοείται. Καλημέρα και στην.
1: Εκεί στο Προκόπη, λέει, στη Βόρειο Εύβοια.
2: Ναι. Καλημέρα και στην.
1: Και είναι τρεις δυνατοί σεισμοί, δηλαδή πάνω από πέντε.
2: Ήτανε τρεις, εγώ δύο ένιωσα, δύο ξεκάθαρα.
1: Ήτανε τρεις σε πέντε λεπτά.
3: Στο μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, αλλά γέλασα πάρα πολύ με ένα story που ανέβασε ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, ο αγαπημένος σου.
1: Μας ακούει, καλημέρα.
3: Καλημέρα, που λέει. Είχε βγει ένας τίτλος και έλεγε τρεις σεισμοί, τρεις μεγάλοι σεισμοί στην Εύβοια, 5, κάτι Ρίχτερ. Ταρακουνήθηκε η Αττική και γράφει από κάτω για την Εύβοια ούτε λόγος,
1: ναι,
3: γιατί
1: όχι.
3: Όλοι το ρίχναν στην Αττική, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Μα το είπανε πολύ αυτό.
3: Ναι,
1: και ως κριτική, ας πούμε, ότι. Και νομίζω ότι στο δελτίο το δικό μας ο τίτλος ήταν αυτός. Και λέει, ρε παιδιά, τι σχέση έχει η Αττική? Η Εύβοια, λέει, για το σεισμό.
3: Μα πάντα γίνεται αυτό. Σου λέει, έχει σεισμό στις Κυκλάδες, αισθητός και στην Αττική. Πάντα μας νοιάζει τι γίνεται στην Αττική.
1: Ναι,
3: πάντα υπάρχει ένα σχόλιο.
1: Με επίκεντρο την Αττική να λέμε τι γίνει στην υπόλοιπη.
2: Έχει βίσμα η Αττική. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όντως είναι άδικο.
2: Η φίλη εδώ, Έλενα, μας λέει ότι αργεί συνήθως στη δουλειά γιατί ακούει εμάς και μένει λίγο περισσότερο στο αμάξι. Χθες, λέει, ήμουν στο Προκόπη Ευβίας μέχρι μισή ώρα πριν το σεισμό. Ευτυχώς τη γλίτωσε. Σιγά τώρα.
1: Ναι, εσύ τη γλίτωσε. Οι άλλοι δεν τη γλίτωσαν από σένα, μάλλον.
2: Έλενα, μου έφαγε κόσμο.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν, έχουμε κονσέρτο, παιδιά. Εμείς όχι μόνο δεν κλείνουμε, όχι μόνο δεν γινόμαστε ενημερωτικοί, αλλά διοργανώνουμε και συναυλίες τσάμπα.
2: Έτσι. Και η ορχήστρα συνέχισε να παίζει.
3: Να σου πω κάτι. Τι να έκανε και αυτή η ορχήστρα? Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει άλλος προτεραιότητα. Ότι είναι τα παιδιά και οι γυναίκες. Και είσαι εσύ, έχεις το βιολάκι σου.
1: Μιλάς για τον Τιτανικό.
2: Το βιολάκι σου έχεις εσύ. Παίξε το βιολάκι σου.
3: Το συζητούσαμε με τη Μυρσίνη της προάλλης και λέγαμε ότι αλήθεια τι να κάνει αυτή η ορχήστρα, γιατί να μην παίξει, αφού σου λέει είμαστε που είμαστε για αφούντο.
2: Με τι αφορμή το συζητάγατε με τη Μυρσίνη?
3: Για τις ταινίες, τη σκηνοθεσία.
1: Προβλήματα που έχει η νεολαία.
2: Συζητούσαν για τη σκηνοθεσία.
3: Ναι, και ήταν αυτή η σκηνή.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τι ωραία χρόνια.
2: Στο κατάστρωμα.
1: Το 97 ήταν αυτό.
2: 97.
1: Φάληρο 1, φάληρο 2 τα σινεμά.
3: Θα με παρακαλάτε να κάνω πιο κοινά, μπείτε κι εσείς. Σαν τον Τζακ και θα λέω δεν κουνάω την κουνάρα μου από εδώ.
1: Ας παίξει ως τραγούδι μέρα στα γαμιά.

Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

0: Θα το γυρίσουμε λίγο στα κουβάρτα τώρα. Στα...
1: Γιατί είναι η ώρα, είναι
0: νομίζω
1: η ώρα.
0: Ότι παίξαμε ωραία τα ελαφρολαϊκά μας. Αλλά το Muppet Show είναι αυτό που δεν έχει σκαλέτα. Δεν έχει αρχή, μέση, δεν έχει τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο ή τι μουσική θα ακούσετε από εμάς. Γιατί τη μουσική τη βάζετε, ως και τη μουσική τη βάζετε εσείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Με τον Βασίλη το Βλάχο και την Κατερίνα την Μπούκα εδώ.
2: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω που έλεγα για το κοντσέρτο που διοργανώνει ο My Radio 104,6. Live concert λοιπόν 13 Ιουνίου τώρα το Σάββατο από τις 9 το βράδυ. Θα περάσουμε καλά, θα γλεντήσουμε, θα τα σπάσουμε εκεί στο Πασαλιμάνι. Παρέα με τους Πασπαρτού, The Band, My Radio Live Concert το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Δεν θα λείπεις εσύ. Μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Θα έρθει άραγε σήμερα ο Ανδρέας.
3: Αλλιώς θα λείπεις εσύ, ναι θα λείπεις εσύ.
0: Κολλάει αυτό τώρα που είπες. Λοιπόν, ενώ αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις πολύ καλά ότι αν χαλάσει οτιδήποτε εκεί, χάνεις λεφτά. Οπότε σίγουρα η Vodafone είναι κοντά σου. Πιο απαραίτητη από ποτέ, απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις λοιπόν ότι χρειάζεσαι το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε λίγο στους μάπες.
1: Βεβαίως που τους άρεσε πάρα πολύ εδώ στο 698-104-104-6 στο Viber. Τους άρεσε πάρα πολύ το My Heart Will Go On που είχαν χρόνια να ακούσουν και να τριχιάσανε. Πάνω δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς σου ανατρίχιασε. Καταλαβαίνουμε ωστόσο. Σε ευχαριστούμε. Σου άρεσε, είναι σαφές.
4: Καλημέρα. Πολύ χαρούμενος.
1: Πολύ χαρούμενος. Με ένα κομμάτι μόνο. Καλημέρα και στην Ελίνα μας. Τι τραγουδάρια ήταν αυτή, λέει. Έδωσα πόνο στο αμάξι πρωί-πρωί. Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα ερμηνευτικά του αυτοκινήτου, του σπιτιού.
4: Ναι,
1: με την κουτάλα. Ναι, με την κουτάλα μπορεί να σε πιάσει. Την κάνει την ερμηνεία.
0: Ήταν ένα single που το είχα πάρει. Εγώ τα έπαιρνα τότε και άλμπουμ. Και... Τι γίνεται με το air conditioner, παιδιά?
4: Το έχουμε, ναι, είναι αναμένο. Αλλά κι εγώ ζεσταίνομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το τσεκάρουμε. Μήπως θέλει λίγο χρόνο να πάρει.
0: Τι χρόνο, από τις 6.30. Για βάλτε το στο 19.
4: Ναι, για περίμενε.
1: Λοιπόν, νομίζω, ναι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε ένα single. Εγώ έπαιρνα τα άλμπουμ, είχαν τότε 6.000 δραχμές.
1: Δεν ήταν και λίγο.
0: Ναι. Τα διπλά νομίζω είχαν 8.000 δραχμές ή 7.500 τέλος πάντων. Και τα single είχαν 2.000 δραχμές.
1: Τα οποία περιμέναμε μετά θα γίνει συντή να το πάρουμε. Ακριβώς. Να τελειώνουμε.
0: Ήταν λοιπόν ένα της Tony Braxton. Ένα one hit wonder το. Πώς λεγόταν τώρα αυτό? Και ήταν έτσι τέτοια φάση, σαν αυτό που ακούσαμε τώρα.
4: Έτσι ερμηνευτικά για τσιρίδα.
0: Ερμηνευτικό, ναι.
4: Unbreak my heart.
0: Unbreak my heart.
4: Ναι.
0: Say you love me.
4: Όπως και το. Αυτό που λέει turn around. Total eclipse.
0: Ναι, το eclipse of the heart. Αυτό είναι. Τι λέει.
4: Και αυτό είναι για να τσιρίζει.
1: Πώς δεν είπε εκείνο εκεί που βάζουν στα ξημερώματα.
0: Για άφησε το λίγο να ακούσουμε τώρα, έτσι.
1: Κούκλα αυτή.
0: Να ξεκινήσει. Πολύ ωραία. Άστο να παίξει λίγο, λίγο μουσικούλα. Έτσι
4: θέλει να γδυθεί ο άλλος.
0: Έτσι κι αλλιώς μέχρι να γίνει ενημερωτικός. Σε μουσική θα περάσει.

0: Βλέπω Βασιλική το Λουέν πήγε τάπα να πούμε το Σαββατοκύριακο, ε. Ανεβάζει φωτογραφίες με τον κόσμο, μετά σου κάνουν.
1: Βουτού.
0: Ζηλεύουν, σου κάνουν τα βουτού.
1: Είμαστε έτοιμοι τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μάπε, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το μακρύσει και το κοντό σα, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε.
1: Βεβαίως.
0: Και έρευνα από την Κατερίνα Μπουκαή, εν πάση περιπτώσει, τι τη έκανε εντύπωση.
1: Μέσα στο μακρύ και στο κοντό σα, μάπε, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή έχω παρακολουθήσει διάφορα ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, να μα πείτε αν πήγατε τα πρώτα μπάνια, πώ τα επιλέξατε, δηλαδή οργανωμένο ή free, και πόσο σα πήγε το μαλλί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί ακούω κάτι περίεργα, τα οποία από τη μία τα ακούω, από την άλλη δεν μπορεί να είναι η μόνη επιλογή δύο άτομα κάτω από 150 να μην έχει Αττική.
2: Όχι,
1: οργανωμένο.
2: Όχι, τώρα. Θα τα πάρω κρανίο.
0: Τσαντίστηκε η Κατερίνα.
1: Επίσης.
0: Κατερίνα, άμα είναι να πάω να κρεμαστώ από κανένα αρμυρίκι, να πούμε, για να κάνω μπάνιο.
2: Δεν θα κρεμαστείς, από κάτω, ναι, θα κάτσεις.
0: Από κάτω, ναι,
2: εκεί είναι το ωραίο, κάτω από το αρμυρίκι. Θα πας νωρίς για να πιάσεις θέση.
0: Καλά.
2: Θα πας νωρίς, θα πάρεις το ψυγιάκι σου, θα πας κάτω από το αρμυρίκι, θα ακούς και τα τζιτζίκια τζιτζιτζιτζιτζι.
1: Αυτό να το κάνει. Αλλά όχι αυτά τα καινούρια που βλέπω στο TikTok που έχετε πάει πανάθεμά σας και έχετε κρεμάσει και κάτι σκοινιά για να βοηθάει στην κατάβαση να φτάσετε στην παραλία και μου κατεβαίνετε σαν τα κατσίκια και πετάτε από πάνω τα πράγματα, λες και έπιασε φωτιά στο κτίριο και πρέπει να σωθούμε.
0: Εσένα λέει.
2: Εγώ αυτό ίσα αν πρέπει να κάνω ένα πίδημα, ρε παιδί μου, να κάνω ένα jump. Μόνο μέχρι εκεί. Τώρα με σκοινιά και τέτοια δεν τα κάνω. Εγώ αυτά δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ.
1: Μπράβο.
2: Δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ.
0: Μα τι σκοινιά και παλούκια, ρε παιδί μου.
2: Κάνουν διάφορα τέτοια.
1: Βάζουν κάτι βελάκια, βάζουν κάτι αυτά τέτοια. Από εδώ η παραλία.
0: Για να λένε τέτοιο... ότι βρήκαν μια καβάτσα, δηλαδή.
2: Ναι, όπως και στις παραλίες. Αν δηλαδή πας σε νησί και σου πει, α, έχει ένα ωραίο μονοπάτι και να πας εκεί, θα με χτυπάει εμένα η λαλάκα, ο ήλιος ντάλα, καλοκαιριάτικα για να φτάσω στην παραλία. Άσε με να πάω εδώ από κάτω. Όχι. Δεν τη θέλω εγώ την ταλαιπωρία.
1: Άσε με να πεθάνω στην πισίνα του Χίλτον.
2: Ναι, ναι.
1: Να τελειώνουμε.
2: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Κατερίνα,
2: συμφωνώ.
0: Είσαι. Νομίζω ότι μιλάω με μια γυναίκα 70 χρονών στο σώμα 30 χρονών.
2: Ρε, παιδί μου, δεν γίνεται τώρα. Θα πας διακοπές και θα κάνεις μισή ώρα πορεία για να πας σε μια παραλία.
0: Άμα είναι μια παραλία που θα σου μείνει. Δηλαδή, εγώ θα σου πω.
1: Θα σου μείνει η Κατερίνα στα χέρια.
0: Μου ήμουν αυτή τη λογική. Αλλά.
1: Ναι.
0: Πήγαμε το καλοκαίρι, μας πήγε ο φίλος μου Θράσος εκεί, ναι, στην Εύβοια στα. Ψαθά λέγεται.
1: Αχα.
0: Μιλάμε τώρα να βλαστημάω πηγαίνοντας.
1: Ναι. Ναι. Με το πόδι.
0: Όχι με αμάξι, αλλά μιλάμε όχι δύσβατη περιοχή. Στα γκρεμνά,
1: ναι,
0: να περπατάς και να νομίζω ότι θα πέσει και από τον γκρεμό από κάτω.
2: Ναι.
0: Σε κάποια φάση έλεγα δηλαδή από μέσα μου ότι όσο όμορφα και να είναι, ακριβώς αυτό που λέμε, δεν αξίζει τέτοια ταλαιπωρία.
1: Όχι, δεν αξίζει.
0: Πολλό δε μάλλον όταν κινδυνεύεις και νιώθεις ότι κινδυνεύεις να σκοτωθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και φτάνουν παιδιά σε ένα μέρος. Δεν έχω ξανά. Φανταστείτε ότι είχε λίγο κυματάκι και μας λέγανε. Είχε και ένα beach bar εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και μας λέγανε οι άνθρωποι του beach bar, παιδιά, τώρα εδώ δεν είναι και καλή θάλασσα. Δηλαδή, με το μικρό το κυματάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λαδιά, νερά κατά. Ψαθά, νομίζω λέγεται, αν δεν το.
1: Δεν θα ξαναπάς όμως.
0: Όχι, θα ξαναπάω μια φορά όμως.
1: Ναι, αυτό δεν, ναι, είναι.
2: Πόση,
1: ναι,
2: ώρα ήταν αυτή η πεζοπορία, ας πούμε.
0: Δεν ήταν πεζοπορία, ήταν με τα αμάξι επικίνδυνα.
1: Το δύσκολο το ξέρεις.
0: Πεζοπορία, ξέχασέ το.
2: Α,
0: ξέχασέ το πεζοπορία.
2: Με το αμάξι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Με τα αμάξι, μα ξέρεις πώς είναι το αμάξι. Ντουγκουντουγκουντουγκου,
2: ναι, ναι,
0: και να νομίζεις,
2: ναι,
0: ότι θα πέσει και από τον κρεμό.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι νομίζω ένα παράθυρο μέχρι τα 25-30 που θα τα κάνουμε και λίγο αυτά με τις πεζοπορίες και τα κουλά. Μετά τα κόβεις, δεν ξέρω αν θα μας ξανάρθει εκεί στα 40-45 που θα λέμε, έλα καλέ, είμαι νέος ακόμα, πάμε να κατέβουμε.
2: Μπορεί να περάσεις μια φάση, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα ούτε
2: εγώ
1: να το σκεφτώ.
2: Τίποτα. Σου λέω, είμαι στο δεκάλεπτο. Μέχρι 10 λεπτά, 5 λεπτά να περπατήσω, ρε παιδί μου, έστω να φάω και έναν ήλιο. Αλλά δεν μπορώ παραπάνω.
0: Οι μάπες να μας πούνε λοιπόν τι έκαναν το Σαββατοκύριακο και αν πήγαν για μπάνιο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, παρακαλώ.
1: Οι φίλοι εδώ, θα πω και παραλία. Όχι παραλία, θα πω περιοχή. Κινέτα, 25 ευρώ το σετ λέει. Έδωσε σύνολο 100 ευρώ για καφέ, σνακ, 4 άτομα. Και το κοκτέιλάκι της.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγα 100, ναι, ευρώ για μπάνιο.
1: 4 άτομα, αν... καφέ και σνακ. Και ομπρέλες.
0: Όχι, καλά είναι για αυτό που. Αλλά λέω για να πας να κάνεις μπάνιο 100 ευρώ να δώσεις.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Τη μέρα δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Για τα αυτά που παρέχουν μια χαρά, ναι, είναι έτοιμη μέσα.
1: Εντάξει, τώρα 4 άτομα. Εντάξει,
0: ναι, ρε,
1: καλά.
0: Παιδί, αλλά λέω και, ότι, ναι, αν ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος μετράει τα πράγματα που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να μην πάρω αυτό για να πάρω εκείνο που το έχω περισσότερη ανάγκη. Το κατοστάρικο τη μέρα βαράει.
1: Βέβαια και πια γίνεται. Πολύ πολύ σπάνιο το καλοκαίρι. Υποτίθεται ότι είναι για να έχεις μια τέτοια ρουτίνα καθημερινά, ας πούμε, όταν δεν δουλεύεις, να πετάγεσαι το μπάνιο σου στη θάλασσα, να τρως ένα παγωτό κλπ. Και άκουγες τώρα, ας πούμε, 5 ευρώ η μπάλα. Παρατήστε μας ησυχούς.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και η κοροϊδία του πράγματος. Και δεν το λέω τώρα αντιπολιτευτικά ή πολιτικά. Το ότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την Ελλάδα, την έβγαλε τέλος πάντων από τις χώρες που έχουν, πώς το είπαμε την περασμένη εβδομάδα,
2: μακροοικονομική
0: ανισορροπία. Ναι. Αυτό. Και καλά, πάμε καλά. Ναι, το θέμα μου. Και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός λέει την Κυριακή του στο μήνυμά του. Είπε ότι αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματά μας και μπράβο μας ως χώρα κτλ.
1: Μπράβο σας.
0: Ναι, αλλά πρακτικά αυτό, όταν δεν μεταφράζεται στο πορτοφόλι του πολίτη, είναι ζόρι.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Γιατί
0: να το κάνουν να λένε οι άλλοι ότι είμαστε καλά, αλλά στην πραγματικότητα να μην είμαστε. Γιατί πραγματικότητα είναι το πορτοφόλι του πολίτη.
1: Ακόμη και αν δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση κατά βάση και μέρος του λαού, ότι για να τα πηγαίνουμε καλά από εμάς τα έχετε πάρει και από την ακρίβεια και από τους φόρους και από τα υπόλοιπα. Άρα δεν, όχι απλά δεν μας επωφελεί, άρα είναι και στην πλάτη μας. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μάπες ή να προχωρήσω στον κόσμο του...
2: Οι μάπες σου λένε ότι αυτή η παραλία που στην οποία αναφέρθηκες λέγονται Θαψά.
0: Θαψά.
2: Από τις πιο ονειρικές παραλίες.
0: Ρε παιδιά, τώρα εγώ που σας λέω, σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει θέμα με τις παραλίες. Δηλαδή σε ένα νησί θα πάω, θα βρω μία και σε αυτή θα πηγαίνω. Δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που γυρίζει ένα νησί για να βρει την παραλία. Δεν χαίστηκα για την παραλία. Δεν καταλαβαίνω πώς διαφέρει μία παραλία από την άλλη στην ευλογημένη χώρα που ζούμε. Είμαι τόσο βόδι και τόσο καλόβολος ταυτόχρονα θα μπορούσε κάποιος.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτή η παραλία μου μείνει. Ήταν η παραλία που φανταστείτε ότι και το beach bar δηλαδή ρωτούσα μην μολύνει την περιοχή, τόσο όμορφα είναι, ναι. που έφυγα με τη σκέψη, όχι τώρα εδώ ξέρω εγώ όταν πηγαίνουν τουαλέτα ή τα σκουπίδια, μην χαλάσει αυτό, ήταν φανταστική αυτή η παραλία.
1: Σε κάποιες, ας πούμε σε μια παραλία στη Λευκάδα, τώρα έχω και εγώ πολλά χρόνια να πάω, αλλά υπήρχε μόνο ένα beach bar το οποίο ήταν ένα μικρό ξύλινο καλυβάκι που δεν είχε ούτε ρεύμα, άρα μόνο κάτι φραπέ με το ζουζουζου σου φτιάχνε. Και το χειμώνα, από ό,τι ξέρω μετά, το διαλύαν εντελώς. Τα μαζεύανε.
2: Στο μεταξύ, έχετε πάρει πρέφα τι γίνεται στην Αλβανία με τα παραλιακά? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Με την επένδυση.
2: Αλλά, ναι. Αλλά έβλεπα.
0: Γίνεται μια επένδυση, λοιπόν, με τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα και όχι μόνο.
1: Resort.
0: Συμφερόντων του γαμπρού του Τραμπ. Του Κούσνερ, του άντρα της κόρης του δηλαδή, εκεί μάλιστα που είναι όχι μόνο ένας παράδεισος, σου λέει, από πλευράς ομορφιάς, αλλά και περιβαλλοντικά είναι το σημείο όπου δεν ευδοκιμούν, αναπαράγονται τέλος πάντων τα ροζ φλαμίγκο.
1: Θα πάνε παραδίπλα τα πουλιά, ρε παιδί μου.
0: Τι πουλιά, εδώ πέρα καταπατούν, σου λέει, τις περιουσίες των ανθρώπων. Εξού και εκεί έγινε, πήγαν και συνέλαβαν διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν διαδηλώσεις εναντίον του έργου.
2: Ναι, εκτός αυτού, σου λέει ότι υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα με την ιδιοκτησία αυτών των εκτάσεων, γιατί φαίνεται να έχουν αλλάξει πάρα πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια, ώστε να χαθεί η σειρά εκτάσεις οι οποίες μετά την κατάσταση του κομμουνιστικού καθεστώτος είχαν περάσει σε κάποιους ανθρώπους και αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τα λέω και εγώ πολύ μπακαλίστικα, ουσιαστικά διεκδικούν την ιδιοκτησία που έχουν. Γιατί κάπως έγιναν όλα τόσο άτυπα τότε που κάπως το διάβαζα χθες στην Καθημερινή.
0: Εγώ στην Καθημερινή τα διαβάζω. Εδώ πέρα τα Νέα και το Βήμα.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
2: Τώρα
0: γι' αυτό, μας κάνουν ενημερωτικούς. Αφού ούτε εμείς δεν διαβάζουμε.
2: Θα ξεκινήσω να διαβάσω και το Βήμα.
1: Τώρα!
0: Άμα τώρα είναι αργά.
2: Ναι.
1: Τώρα πάρε το Marie Claire.
2: Άντε, ναι. Και διάβαζα ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα εκεί. Αλλά είδα και μία δήλωση της κόρης του Τραμπ που λέει ότι είχαμε πάει διακοπές, ήμασταν με ένα σκάφος και είδαμε αυτήν την. Επειδή έλεγες για την παραλία, αυτήν την παρθενική έκταση και ήταν τόσο ονειρικά. Και λέω, ωραία, το βλέπεις αυτό. Βλέπεις τη φύση, βλέπεις τη θάλασσα και λες. Κάτσε να το αγοράσω, να το διαλύσω.
1: Κάτσε να πάω να το χέσω τώρα,
2: ναι,
1: αυτό το ωραίο.
2: Παιδί μου, ναι. Λέω αυτό. Είναι δυνατόν και το λέει για καλό.
1: Αχ, ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον. Πάμε να χτίσουμε.
2: Ναι, ρε.
0: Το είδα, το θέλω. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στα νέα των σειρών και του TikTok, ένα καλό και ένα κακό. Το πρώτο είναι ότι έχει βγει μόλις μία σειρά στο Netflix, αν σας ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία είναι εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία. Δηλαδή έχει και κανένα δύο χαρακτήρες, σου λέει, που δεν ισχύουν. Είδα το πρώτο επεισόδιο, είναι βρετανική. Είναι πάρα πολύ υποσχόμενη, πολλά υποσχόμενη. Είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού 3 χρονών που σε μια βόλτα στο πάρκο με τη μαμά του ένας τύπος την δολοφονεί. Τη βιάζει και τη δολοφονεί για την ακρίβεια.
1: Τη μαμά.
0: Και το παιδί είναι 3 χρονών και δεν μπορεί να πει τίποτα, ενώ δεν μπορούν να του εκμεύσουν κάποια μαρτυρία. Δεν μπορεί καλά-καλά να έχει πάθει σύγχυση κτλ. Είναι μια αληθινή ιστορία και προσπαθείς τώρα να δεις τι θα γίνει.
2: Πολύ ωραία.
0: Λέγεται ο μάρτυρας.
2: Πω.
0: Είναι περιπέτεια, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εγώ πάντως Σε άλλα νέα, είδα αυτή που μας είχε προτείνει ο Θανάσης, το Ladies First, το προηγούνται οι κυρίες αυτή.
1: Την ταινία.
0: Πώς φάνηκε?
2: Πάρα πολύ μέτρια. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της. Συγγνώμη, Θανάση. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της συγκεκριμένης μπύρας, η οποία αναφέρεται πάρα πολύ συχνά.
1: Μπύρα, λύσαξε. Μέσα.
2: Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό έγινε. Δηλαδή, έκανα. Σε κάποια στιγμή, στη μία μισή ώρα, έκανα ένα. Αυτό δεν μου φάνηκε αστεία.
0: Ο Θανάσης όμως δεν το πέως. Και εγώ την είδα, δεν είναι τίποτα τρομερό. Γενικά, ό,τι προτείνει ο Θανάσης δεν είναι τόσο. Είναι
2: τα άλλα δεν τα κύρωσα.
0: Είναι πολύ, όχι, εγώ τα κοινώνω, είναι πολύ ενθουσιασμένος. Ό,τι μου έχει πει να δω είναι μέτριο.
1: Ναι, γιατί άλλα, ο ίδιος βλέπει τα πάντα. Οπότε κάτι καινούριο που δεν είναι απόλυτα σάπιο τον ενθουσιάζει.
0: Okay. Εγώ νομίζω όμως δεν το πέως κομμωδία για να του δώσω το δίκιο εδώ. Το είπε ως μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πραγμάτων που το παρομοίασε και με το. Πώς λέγονταν αυτό
1: straight
0: που...
1: story, το ελληνικό. Story, ναι. Ωστόσο, για μια τύπη, για έναν σύγχρονο τύπο όπως είμαστε εμείς, φαίνεται, ρε παιδί μου, η αποτύπωση λίγο παροχημένη και παιδαριώδης. Δηλαδή, είναι να το δείξεις στη γιαγιά σου αυτό που δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ από μόνη της.
2: Και να ενθουσιαστεί.
1: Και να ενθουσιαστεί ή να γελάσει, να πει πω, όντως έτσι κάνουμε.
0: Σε αυτή την ταινία βρήκα πολύ ευρηματικό το ότι. Το γύρισε τελείως, του είπαμε ποια έννοια. Αυτός, παιδιά, χτυπάει το κεφάλι του και βρίσκεται σε μια κοινωνία που είναι όχι μητριαρχική, κάνουν κουμάντο οι γυναίκες. Τελείως όμως, όπως τώρα εδώ βλέπετε. Και εδώ καταλαβαίνεις πώς κάνουν κουμάντο
1: άσχημα,
0: οι άντρες.
1: Άσχημα, εις βάρος των ανδρών.
0: Ναι, βάρος. Το πολύ ευρηματικό που είδα είναι ότι, ρε παιδί μου, επειδή, για να σου συστήσει πρώτα την πραγματικότητά του, ώστε να την τουμπάρει μετά, είναι η κυρία η καθαρίστρια, ας πούμε, η οποία είναι έτσι μια μικροκαμωμένη κυρία, η οποία μπαίνει συνέχεια στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι super CEO. Τέλος πάντων, είναι ο πολύ.
1: Το απόλυτο golden boy της εταιρείας που πάει τώρα για την προαγωγή. Όταν φύγει ο μεγάλος, θα μπει στη θέση του.
0: Πηγαίνει λοιπόν μπροστά και αυτή μπαίνει μπροστά για να φανεί κιόλας ότι δεν της δίνει και σημασία. Παρά μόνο όταν του κόβει το δρόμο αυτή η μικροκαμωμένη κυρία που καθαρίζει. Η οποία στην αντίστοιχη τούμπα πραγματικότητα είναι η CEO της εταιρείας. Αυτό βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό. Δηλαδή, τις δύο και τη receptionist που είναι το κλασικό που της κάνει κάτι, ένα που είναι μεγάλη γυναίκα και της κάνει και ψιλοφλερτάκι.
2: Και το κάνει αυτή μετά σοβαρό φλερτάκι.
0: Και, ναι, αυτή είναι η διευθύντρια στη θέση του και η CEO της εταιρείας, η ιδιοκτήτρια, είναι η καθαρίστρια.
1: Ναι.
0: Αυτό το βρήκα πολύ.
1: Και κάθονται αυτές με τις πουράκλες και τα λένε.
0: Ναι, όντως. Τέλος πάντων, και το δεύτερο που είδα που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για την κατάσταση στο TikTok είναι ότι πια ο καθένας κάνει είτε live είτε κάνουν αυτά τα battles μεταξύ τους και πρέπει να έχουν περιεχόμενο. Λέει ο καθένας το μακρύ του και τον κοντό του, τη δική του αλήθεια. Δημιουργούνται celebrities οι οποίοι είναι αμφιβόλου ισορροπίας ψυχικής και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι εχθές υπέπεσε στην αντίληψή μου ένας τύπος ο οποίος έλεγε την ιστορία του. Το ξέρετε, δεν θέλω να τον πω, να του κάνω και τη διαφήμιση. Αφενός αφετέρου είναι και μηνύσιμο αυτό. Ο οποίος του έλεγε ότι πολύ ομολογούσε βιασμό, παιδιά. Έλεγε δηλαδή την ιστορία του με μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε πώς έγιναν τα πράγματα και αυτή έφυγε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τώρα τι σας λέω.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, ρε παιδί μου, μετά από καιρό, γιατί έφυγε αυτή. Και λέει, κάναμε, ρε παιδί μου, είχαμε συμβρεθεί, ξεκινήσαμε, κάναμε μια φορά έρωτα. Μετά αρχίσαμε και παίζαμε, τέλος πάντων. Και τι λέει μετά. Ακούστε το φοβερό. Και μετά λέει τη δεύτερη φορά που. Συνεχίζουμε, ας πούμε. Μου λέει εκείνη σταμάτα και εγώ δεν είμαι, λέει, κανένα ρομπότ.
2: Έγινε.
0: Μετά από 5 λεπτά, λέει αυτός.
1: Ναι.
0: Μάλλον μπερδεύεται, θέλει να πει 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Γιατί αν λέει 5 λεπτά, μιλάμε για ξεκάθαρο βιασμό.
2: Ναι.
0: Το σταμάτα είναι σταμάτα, παιδιά. Τελεία. Του είπε κιόλας, λέει, μετά. Γιατί δεν σταμάτησε όταν σου είπα. Το σταμάτα είναι σταμάτα πριν από 5 λεπτά. Όχι μετά από 5 λεπτά. Σταμάτα σημαίνει σταματάω εκείνη τη στιγμή. Οτιδήποτε περαιτέρω του σταμάτα είναι κακοποίηση.
1: Και οτιδήποτε προηγήθηκε δεν δικαιολογεί τίποτα. Με έφερε σπίτι, μου πενέ, μου τρίφτηκε, με φίλησε, με χάιδεψε.
0: Έχεις δίκιο, γιατί στην περιγραφή θεωρεί ελαφρυντικό να λέει ότι πριν μου έλεγε και κάποια πράγματα πολύ χοντρά.
1: Καλά έκανε.
0: Κάνε μου, δείξε μου κτλ.
1: Μετάνιωσε.
2: Ναι, ναι.
0: Μετάνιωσε.
1: Όταν
0: το σταμάτα είναι σταμάτα χτες. Τι χτες, πριν από μία ώρα είναι σταμάτα.
1: Στο στού.
0: Λέει αυτός λοιπόν αυτό και σκεφτόμουν στο TikTok ότι πρώτα απ' όλα σκέφτηκα κάποιος να του πει ότι αυτό που λες είναι ομολογής βιασμού ξεκάθαρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει σε αυτό το TikTok. Ανοίγει μια κάμερα, λέει ένα story time από τότε που. Όπως ένας τύπος που αποκορύφωμα είναι αυτός ο τύπος ο οποίος λέει ένα story time κάτι τελείως διάφορο. Story time, πήγα στο supermarket και μου λέει μια κυρία καλημέρα. Γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε το story time. Κάνει αυτό. Ήξερε εγώ, λέει, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα λίτρο γάλα.
1: Ναι.
0: Πείτε μου εσείς, γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε αυτό το story
2: time. Ναι, ναι, και το κάνουν ένα story time τώρα 10 λεπτά. Ναι. Λες και το αφηγείται η γιαγιά μου. Πήγα εκεί και
1: παιδιά,
2: πήγα στο ασανσέρ. Δεν το έχουν κάνει συντήρηση το ασανσέρ.
1: Ωραία.
2: Στο μεταξύ. Ναι.
1: Για τι θα λέγατε story...
0: Αφού δεν πληρώνει τα γενόχρηστα.
1: Άμα κάποιοι δεν
2: πληρώνουν. Δεν μίλαγα για το δικό μου το ασανσέρ.
1: Το τρώνε στη μαπάλη.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνετε story time σήμερα. Δηλαδή σε υποχρεώνω, Κατερίνα Μπούκα μου, κάνε ένα story time. Τι θα μας έλεγε σήμερα.
2: Σήμερα είναι πολύ νωρίς μες στη μέρα μου, ρε παιδί.
1: Πες ένα χθεσινό, πες ένα της εβδομάδας.
2: Ωραία, story time θα έλεγα για την Παρασκευή που πήγα να κάνω να μάθω κάρπα. Ας πούμε, θα έλεγα story time για όταν με έβαλαν να μάθω κάρπα.
0: Έμαθες.
1: Το ακούω αυτό.
2: Μας έδειξαν κάποια πράγματα. Δεν, αν υπήρχε κάποιος άλλος που ήξερε, θα το έδινα σε αυτόν. Θα του έλεγα κάντος η αδερφή και εγώ θα είμαι εδώ να σε βοηθήσω.
0: Άρα δεν πήρες χαμπάρι τίποτα.
2: Όχι, φυσικά και πήρα, αλλά... Νιώθεις ποτέ ότι ξέρεις επαρκώς για να κάνεις κάτι τέτοιο?
1: Ένα γκότσο κατάλαβε, άστι.
2: Κατάλαβα, ρε παιδί μου, ξέρεις και είναι κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης, αυτό που μας είπαν, παιδιά, ναι, και εγώ συνέχιζα να το κάνω μέχρι σήμερα, μέχρι όταν τέλος πάντων, είναι ότι όταν γιατί μιλούσαμε και για τον πνιγμό από φαγητό. Όταν σου σκαλώνει αυτό το κόκαλο από το ψάρι, που μας λένε φάει λίγο ψωμάκι να κατέβει, κάτι που εγώ ακολουθούσα πιστά μέχρι πρώτη.
1: Γιατί ήταν συνταγή της γιαγιάς, εξάλλου.
2: Φυσικά, λαϊκή Σοφία, σου λέει ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Διότι μπορεί να έρθει και εκεί που παίρνεις λίγο αέρα να κάτσει και το ψωμί και να σε φράξει εντελώς. Πρέπει, οπότε να μην το κάνετε. Σου λέει ότι πρέπει ή κάποιος που επικίνδυνο μου φαίνεται εμένα, να στο βγάλει με ένα τσιμπιδάκι αν βλέπει, ή να πας στο νοσοκομείο να στο αφαιρέσουν. Δηλαδή εφόσον είναι ανοιχτή εκεί και παίρνεις αέρα,
1: ναι,
2: μην πας και χώσεις ψωμί από πάνω.
0: Μα θέλουν, πραγματικά πού θα βρουν καλύτερη εκπομπή από αυτήν?
1: Τι να πω τώρα.
0: Τι να βάλεις στη θέση αυτού που μόλις ακούστηκε.
1: Ναι, πραγματικά τι story time ήταν
0: αυτό. Τον Παύλο Τσίμα.
2: Γιατί δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό? Εσείς δεν τρώγατε ψωμί άμα έτσι σας κάλουνε λίγο κόκκαλο?
0: Γιατί τρώγαμε ψάρι, βρε Κατερίνα.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ άμα θέλετε λοιπόν και εγώ να σας πω
1: story time. Άμα,
0: το Σάββατο, το story time λοιπόν, επειδή παρουσίασα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το Θάλπος υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Κηφισιά, έκανα, παρουσίασα λοιπόν ένα μίνι τηλεπαιχνίδι τέλος πάντων με ερωτήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν λοιπόν δύο παιδιά 12χρονα να παίξουν. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους. Τώρα δεν το λέω για να γεγαλά έτσι όπως τα λέμε. Ψάρωσα. Τα παιδιά σκέφτονται πολύ περισσότερο από ότι εμείς τα 12.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κατάλαβα από τη συζήτηση. Είναι πολύ όρημα, δηλαδή με ψιλοτάπωσαν κιόλας. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν μας ένοιαζαν να τα γνωρίζουμε στα 12. Mm. Και ως κατακλείδα θα σας πω ότι όταν τους ρώτησα, ας πούμε, τι τρώτε, τι θα θέλατε, τώρα τι όρεξη έχετε να φάτε,
1: ναι,
0: γιατί ως γνωστόν εγώ το πήγα στο εύκολο πεδίο που είναι το φαγητό για μένα. Ναι, υπόθηκαν τα σουβλάκια ως πρώτο.
1: Ωραία.
0: Και το δεύτερο, ξέρετε ποιο ήταν?
1: Σούσι.
0: Ναι. Τα πιτσιρίκια τρώνε σούσι. Βέβαια, στην Κηφισιά, ήταν στην Κηφισιά, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Παίζει ένα ρόλο.
1: Παιδιά, νομίζω ότι είναι λίγο η γενιά εμάς απλά.
0: Δεν είπαν πίτσα.
2: Ναι,
0: δεν είπαν μπέργκερ, είπαν σούσι.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι ένα 12χρονο, ας πούμε, στο ριζοβούνι θα έλεγε σούσι δεύτερο. Λογικά όχι.
1: Γιατί μπορεί οι γονείς του 12χρονου, 35άριδες ή 40άριδες, ακόμη στο ριζοβούνι, να μην το τρώνε καθημερινά.
2: Ναι,
1: εδώ
2: ναι,
1: στην Αθήνα,
2: ναι,
1: δεν είναι μόνο στην Κηφισιά ή στο Νέο Κόσμο. Λίγο πολύ σε όλη την Αθήνα οι 40άριδες, οι 35άριδες το έχουμε βάλει. Οπότε τα παιδάκια μας τα 12χρονα και τα 10χρονα το ξέρουν.
0: Εμείς όταν ήμασταν νεότεροι και υπήρχε το σούσι, είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι ομό. Και δεν το τρώγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να το φάει ένας τολμηρός.
1: Ναι, εμάς μπήκε.
0: Τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι.
1: Ναι, εμάς μπήκε, ας πούμε, στη γενιά μας το μπέργκερ που οι γονείς μας δεν το είχαν φάει ως νεαροί.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρανε.
2: Εγώ 24 χρονών δοκίμασα πρώτη φορά σούσι, το θυμάμαι.
1: Και εγώ στην Αθήνα, 18-19 εκεί.
0: Πώς φάνηκε, Κατερίνα?
2: Δεν μου άρεσε την πρώτη φορά καθόλου. Στην Βαλένθια είχα δοκιμάσει.
0: Έκλαψε λίγο, αλλά έκλαψε.
2: Έφαγα λίγο, γιατί επέμενε πολύ συγκάτοικός μου, μια Ιταλίδα τότε. Μου έλεγε είναι τέλειο, είναι φοβερό. Εντάξει, δώσ' του λίγο χρόνο. Και λέω, ωραία, θα πάω και μια δεύτερη. Μα, μια δεύτερη, μια τρίτη. Τώρα είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Λίγο πώ.
0: Εσύ, Βασίλη, από τη Λεπενού, τι ακριβώς, πώς ένιωσες όταν έφαγες το σούσι?
1: Μου άρεσε.
0: Έφαγες μάκι.
2: Και την πρώτη φορά σου άρεσε?
0: Τι έφαγες? Νιγκύρι έφαγες?
1: Τα νιγκύρια μου άρεσαν πάντα πιο πολύ.
0: Νιγκύρι, τολμηρέ.
2: Ναι, εσύ ναι, στο ναι, φάλιρο.
0: Εγώ το είχα συνδυάσει έτσι με κοπέλα και κρασί.
2: Ναι, άρα σε πιο μεγάλη ηλικία δοκίμασες?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Εκτός αν έπινα από τα 10, όχι. Εντάξει. Ναι. Ήταν μεγάλη ηλικία, ναι.
1: Ναι, ρε,
0: μα τότε που βγήκε τέλος πάντων.
1: Μα δεν κυκλοφορούσαν και τόσο Εβραίους. Και επίσης σας θυμίζω ότι πριν μια δεκαετία σίγουρα που ήρθα εγώ Αθήνα, δεν υπήρχε και αυτή η έξαρση των delivery τόσο πολύ. Φυλάδια είχαμε ακόμη, δεν υπήρχαν οι εφαρμογές και η πρώτη που υπήρχε ήταν μια σελίδα στο διαδίκτυο που είχε τα περισσότερα καταστήματα, έβαζε στο τηλέφωνό σου. Και γινόταν μια σύνδεση της κλήσης με το κατάστημα.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: παραγγέλαμε, σας θυμίζω τότε, κάτι κινέζικους καταλόγους δύο φορές το 24.
0: Πω.
1: Κάτι τέτοια λέγαμε.
0: Λοιπόν, για ακούστε με λίγο τώρα που σας θέλω κάτι σημαντικό, γιατί σας αφορά. Έγινα αγκίστρι, πόρος, ύδρα, σπέτσες, όποιον είσαι και να επιλέξεις, με τα αέρο. High speed τη Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντέτε. Κάνε κράτηση λοιπόν τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-8919-800. Στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seamore Application. Sea όπως θάλασσα, έτσι. Seamore. Περισσότερη θάλασσα δηλαδή. Application. Κατέβασε το τώρα να το έχεις στο κινητό σου τώρα που μιλάμε. Hellenic Seaways λοιπόν. Μπήκες. Έφτασες. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, να ξέρεις.

0: ανοίξει τα λόγια σου.
1: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση και από το Θανάση μας, ο οποίος φυσικά μας ακούει και στέλνει και τα δικά του μηνύματα. Έξαλλος, λέει, με το σχολιασμό
2: Οργισμένη
1: που κάναμε.
2: Οργισμένη παρέμβαση έχουμε, Θανάση Πασά. Μας καταγγέλει για τις που κακολογήσαμε τις ταινίες που προτείνει.
1: Ναι,
2: θα
1: μας ξέρετε...
2: πει η Μπούκα ότι είναι η ταινία η μπύρα που διαφημίζει.
1: Ναι, ναι, ο Ουγγαρέζος που δεν το υπερασπίστηκε. Να ξέρετε, σήμερα τον έχουμε στείλει για ένα μικρό ρεκτιφιέ. Δεν είναι κάτι. Οπότε μας στέλνει από μακριά την αγάπη του και τα φιλιά του.

0: καιρός λοιπόν από την Όλγα Παπαυγούλη, που έχετε μια ιδέα σε πραγματικά με, με το post της. Όχι επειδή ζηλεύω, αλλά επειδή θεωρώ ήταν ό,τι πιο αειδιαστικό έχω δει ποτέ σε ένα ζευγάρι που θέλει να δείξει πόσο ερωτευμένο είναι.
1: Γεια σου, Μωρή Όλγα, με τα κερασάκια σου.
0: Δεν μπορεί τώρα να το κάνει σοβαρά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει σοβαρά. Αυτό πρέπει να το κάνει για να τρολάρει.
2: Το σκέφτηκα εγώ.
1: Εσύ ήταν φανταστική.
0: Εγώ αν ήμουν ο Μισήρης θα σε χώριζα και μόνο για αυτήν την αηδία που σκέφτηκε. Παιδιά, ακούστε, έχουν πάρει από ένα κεράσι. Ένα κερασάκι ο καθένα.
3: Και ενώνουν τι ουρίτσε του.
0: Και έχουν ενώσει το κοτσάνι τέλο πάντων.
1: Αυτά τα δύο κερασάκια να μην πω που παραπέμπουν τώρα πρωί-πρωί.
3: Άντροποι.
0: Στου όρχε.
2: Πού παραπέμπουν τα κερασάκια.
1: Πού παραπέμπουν, Μωρόλγα.
3: Από δεν τα ξέρει αυτά η Όλγα, παιδιά, με τα emoji.
0: Και έβαλε και ένα emoji δίπλα κερασάκι, ότι είναι τα κερασάκια τα οποία είναι από ξερνοβολό σε όλο τον πάγκο.
3: Όλγα, μου άρεσε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το κόνσεπτ. Πολύ ωραία η εκτέλεση. Ελπίζω να τα φάγατε μετά, γιατί έχει πάει το κεράσι στο Θεό από ό,τι ακούω σε κάτι ρεπορτάζ.
1: Ήταν από αυτά με τα 6 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, έχει πάει στο Θεό, ναι, έχει πάει στο Θεό, παιδιά.
1: Μήπως ήταν ένα show off για την αγοριστική της δύναμη ή το αντίθετο, ότι αυτά τα δύο πήρα.
2: Ήταν μια έτσι κατακραυγή.
3: Ναι, σου λέει, εμείς ζευγάρι και από ένα θα φάμε. Δεν έχουμε για παραπάνω.
0: Καλά που δεν είμαι εγώ ζευγάρι με την Παπαυγούλη. Θα την είχα φυτέψει μετά από αυτό.
3: Εσείς, παιδί μου, θα κάνατε έτσι δύο σάντουιτς.
0: Μα να μου λέει, έλα να κάνω. Σάντουιτς θα τσούγκριζα.
1: Ναι, εσύ, μη κοροϊδεύεις.
0: Κοροϊδεύω τρελά.
1: Μη κοροϊδεύεις, γιατί θα τα λουστείς και θα δούμε κανένα story με φραουλίτσες και.
2: Ναι, θα τα λουστεί.
3: Δεν τα λουζετε, μωρέ, αυτός είναι γκρίτζαλο. Δεν κάνει.
0: Καλά, μου πει εμένα η κοπέλα να ενώσουμε δύο κερασά για να βγάλουμε φωτογραφία.
3: Σκοφή να φύγει, μωρέ. Δεν είστε
0: καλά, ρε. Εγώ δεν το παίζω άντρα. Λέω ότι αυτό δεν το έκανα. Άλλα μπορεί να τα κάνω.
1: Άμα σου άρεσε πολύ, μπορεί να το έκανε. Να έλεγε, έλα, άστο να πάει, πάρ το κερασάκι μου.
0: Έχει πέσει ο Μισήρης στον έρωτα της Παπαυγούλη. Και ό,τι του λέει, Νίκο, δεν θα κάνουμε αυτό.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι.
3: Και δεν υπολογίζει κανένα.
2: Τόσο τραγικό.
3: Αυτό
2: δεν το κάνει ένα άποδικο το κολοτούμπα.
3: Αυτό δεν το ξέρει. Γιατί, α πούμε, σήμερα αυτό μπορεί να τρώει την καζούρα τη ζωή του από την παρέα και του φίλου. Αλλά
1: ελπίζω να την τρώει. Έτσι
3: το
1: πρέπει.
3: Το κάνει για το κορίτσι του και για τη σχέση του. Έτσι
1: ναι,
3: πρέπει.
1: Ναι, έτσι
2: εγώ
1: πρέπει.
2: Την έφαγα την καζούρα.
3: Εσύ και τώρα την τρώ.
0: Μα ήταν γελίο, ρε Όλγα. Έλεος, ρε φίλε.
3: Σταμάτα.
0: Δύο κερασάκια ενώσατε και βγάλατε φωτογραφία και βάλετε από κάτω το emoji τα κεράσια. Μωρή!
1: Τέλειο!
0: Μωρή!
2: Η αγοράσα και μαγιά με κεράσια
0: μετά. Κλείστηνε, κοπέλα.
1: Φαντάζεστε.
2: Όχι, κάτσε να σου πω τον καιρό.
1: Επίσης. Για πες.
0: Λοιπόν, έλα, λοιπόν, πριν πεις, περίμενα να πω, αν χάλασε το κινητό σας από αυτό που ακούσατε τώρα από την Παπαυγούλη, ή αν χαίρεστε που χάλασε το κινητό σας για να μην βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες με τα κερασάκια. Vodafone Tech Service, λοιπόν, η επισκευή της συσκευής είναι εδώ, από τη Vodafone, με την εγγύηση της Vodafone. Τον Vodafone Tech Heroes για την ακρίβεια, με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο σου. Από το σπίτι το γραφείο σου, όπου δηλαδή εσύ επιθυμείς. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Για πες μας, ρε κερασάκι.
2: Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού? Περιλαμβάνει αστάθεια. Mm-hmm. Επιστρέφει αστάθεια με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις θερμές ώρες της ημέρας. Περιλαμβάνει ζέστη. Χθες είχαμε την πιο ζεστή μέρα όλη του έτους. Στα Τρίκαλα ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Βέβαια
2: τώρα θα είναι λίγο πιο ήπια η ζέστη. Χθες ήταν η πιο θερμή μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε θερμοκρασιακά. Απλά θα είμαστε.
0: Τρίκαλα και Φάρσαλα που μας ακούνε κιόλας. Καλημέρα να πούμε.
3: Καλημέρα.
0: Ψήθηκαν. Ψήθηκαν,
2: ναι, η αλήθεια είναι ότι ψήθηκαν. Και επίσης το καινούριο στοιχείο είναι και τα μελτέμια, τα οποία ξεκίνησαν τη δράση τους στο Αιγαίο. Είναι το φυσικό κλιματιστικό μας, δηλαδή θα ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία ανάλογα με τις εντάσεις τους στα ανατολικά υπηρετικά. Όμως εκεί που συμβάλλουν τα μελτέμια και είναι λίγο πρόβλημα, είναι στη γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Βέβαια, να πούμε ότι λόγω των βροχών που ακόμα και τώρα έχουμε, δεν έχει τόσο ξηρασία το έδαφος πλέον κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα.
0: Κάτι πέρασε και σου απέσπασε την προσοχή, Όλγα.
2: Όχι.
1: Κάποιο κερασάκι.
0: Κάτι έγινε εκεί τώρα.
2: Κάτι κερασάκι.
0: Μήπως πέρασε ο Μισήρης με τα σόβρακα, λέω.
3: Τι εικόνα ήταν να βγει πρωί-πρωί.
0: Εκεί που μιλούσε, έφυγε το στόμα τη από το ακουστικό. Αφού ξέρω τώρα, κάνω
3: ειδικά. Και πήγε στα κερασάκια του ανθρώπου.
1: Πήγε να πάρει μια.
0: 19 χρόνια ραδιόφωνο. Φέτο το τελευταίο, αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Γύρισα απλά το κεφάλι μου από την τάλη.
0: Ορίστε.
3: Γιατί?
0: Καλό σογκάρεζο τώρα. Πε ρε. Είμαι επικοινωνιολόγο.
3: Τώρα πε γιατί γύρισε το κεφάλι.
0: Κάτι είδε. Κάτι είδε, κάτι είδε. Τη απέσπασε κάτι την προσοχή.
3: Ρε λέγε τώρα, σε έπιασε το Predator. Τι είδε.
0: Σε έπιασα μόρια.
2: Θα σου πω τι έγινε ακριβώς. Ακουμπούσα το extension πάνω εδώ στο.
0: Έλα, κλείστε, κλείστε, κλείστε. Δεν είναι κοπέλα. Έλα, κλείστε, κλείστε. Κλείστε, δεν είναι κοπέλα.
4: 104,6 My Radio. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
12: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
14: Κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
16: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μάπε Σόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, κατρακύλα. Μιλάμε για βούρκο. Βούρκο πραγματικό εδώ στο My Radio 104,6. Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάρη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούρογλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι να πω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου.
3: Καλή εβδομάδα. Έχετε αρχίσει να μου αφιερώνετε και τραγούδια πια.
0: Γιατί?
2: Με το αν η ομορφιά ήταν χρυσός.
3: Το αν η ομορφιά ήταν χρυσός, θα ήσουν θησαυρός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Μπράβο, ρε,
3: και μάρτυράς μου ο Θεός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Θα σου αφιερώσουμε και ένα άλλο μετά τα...
3: Σταματήστε, σταματήστε.
2: Τα χαμνά. Ναι.
0: τα χαμνά μας. Θα σου αφιερώσουμε
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι αγαπημένο τη εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραίο. Εδώ βλέπω τη Βάλια Χατζηδεοδόρου τη Θεοδόρου που έδωσε χθες μια συνέντευξη στο Θανάση Πάτρα. Και
2: τι
0: είπε,
2: θέλει η Βάλια η όμορφη.
0: Είπε ότι. Η πολύ όμορφη η Βάλια. Αλήθεια.
3: Πολύ όμορφη. Πολύ.
2: Γιατί την είδα σε ένα πλάνο και στο ζάπινγκ, ήταν πολύ ωραία στο πλάνο.
0: Δεν θέλω να πάω να κάνω κάπου αλλού αυτό που κάνω στην εκπομπή τη Ίση.
2: Δεν γίνεται αλλού αυτό που κάνει στην εκπομπή τη Ίση.
0: Ακριβώ.
2: Κάτσε εκεί άμα είναι.
0: Κάτσε εκεί.
2: Ένα αυτό.
0: Λέει, θέλω να κάνω το My Style Rocks.
2: Δύο αυτό, κάτσε να το συζητήσουμε.
3: Το λέει και το ξαναλέει η Βάλια και επιμένει.
0: Είναι αυτή,
3: αυτό.
0: Ναι, είναι αυτή η φάση τη Ίση που του έχει περάσει ότι φέρτο. Δηλαδή ότι το NLP, ότι αν το λε, το σύμπαν θα το φέρει.
2: Είναι το manifest.
0: Θα έλεγα.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα έλεγα ο καθένα να ξέρει, ρε παιδί μου, μέχρι που φτάνει το σεντόνι του. Νομίζω ότι η Βάλια είναι πάρα πολύ καλή. Ως μέλος ομάδας, όχι να παρουσιάζει, αλλά καταρχάς ποιος είμαι εγώ να το πω. Και δεύτερον, έχουμε δει άλλους που ήταν ούτε για μέλος ομάδας, όπως είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που το παρουσίασε. Mm. Οπότε γιατί όχι.
2: Κοίτα, πάντως.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Βεβαίως, Εβάνα, μου σε ακούμε.
3: Όχι, ήθελα να πω ότι η Βάλια, που είναι πολύ λαμπέρη, είχε κάνει και backstage στο Voice. Και κάπως έχει και τη σχέση της με την εταιρεία παραγωγής και το λέει και το ξαναλέει γιατί είναι κάτι που αφορά τη μόδα. Είναι μέσα στη μόδα, είναι πάρα πολύ όμορφη. Οπότε θεωρεί και πιστεύει. Ότι μέσα μπορεί να το υπηρετήσει.
2: Μέσα στη μόδα γιατί είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου?
3: Γιατί είναι μοντέλο του Instagram, θέλεις να πούμε.
2: Είναι, μέσα, είναι μέσα στην ομορφιά. Γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, το οποίο έχει και τις δουλειές αυτές που λες. Δεν έχει κάποια σχέση με το χώρο.
3: Έχει τέτοιες συνεργασίες όμως, γι' αυτό δεν, το λέω.
2: Ναι, ναι, δεν έχει
3: με ρούχα
2: σχέση,
3: και προϊόντα.
2: Δεν έχει κάποια σχέση με το χώρο της μόδας. Πάρα πολλές κυρίες, ειδικά από την τηλεόραση, όλες κάτι διαφημίζουν. Ωστόσο, εγώ βρίσκω ότι αν θέλει να κάνει κάτι μόνη της, καλά το σκέφτεται για κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι γραμμένο είναι.
0: Ασφαλές είναι.
2: Ασφαλές είναι.
3: Βέβαια.
2: Είναι ένα κομμάτι το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι άτομο που έχει σχέση με τη μόδα, αλλά γνωρίζει λίγα πράγματα. Έτσι, από ρούχα θα πούνε, με κορίτσια θα είναι εκεί, λίγο για το μακιγιάζ, τους ανθρώπους που θα είναι κριτική επιτροπή ενδεχομένως θα τους ξέρει, θα νιώθει άνετα.
0: Ναι.
3: Και σίγουρα θα είναι και μια πιο οικονομική επιλογή από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
0: Όσο για
2: θέλει πολλά, η Κωνσταντίνα θέλει πολλά.
0: Όσο για, το αυτό που λέγεται η Σύση, ότι μόνο η Σύση θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει, είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ σκληρές οι συνθήκες σε μια ιδιότητα τηλεοπτική που αργοπεθαίνει, αν με ρωτάτε. Γιατί πλέον ούτε εμείς που λέμε το σχόλιο αντέχουμε άλλο, όχι βαρεθήκαμε, έχουν σκληρύνει πολύ τα πράγματα. Γιατί και η άλλη πλευρά που λέμε για τους οποίους λέμε τα σχόλια έχει γίνει πολύ ευερέθιστη και πολύ εύθυκτη. Με αποτέλεσμα να απαντούν και να τσακωνόμαστε. Εγώ δηλαδή που το λέω, έχω γκώσει. Δεν αντέχω άλλο να υπηρετώ το συγκεκριμένο ρόλο. Οπότε καλά κάνει και δεν θα πήγαινε αλλού να το κάνει αυτό η Βάλια, γιατί αλλού είναι πάρα πολύ άγρια η κατάσταση. Ας δει όλους όσοι ήταν στη Σύση και πήγαν στο Λιάγκα. Να δει, ναι, πως, τι άλλο πρόσωπο έδειξαν και πως φαίνεται ότι κουράστηκαν κιόλας να το κάνουν αυτό. Είναι μια ειδική συνθήκη εκεί στη Σύση που το κάνουν, και το κάνουν λίγο αυτοαναφορικά με την έννοια της παρέας. Κάνουν χαβαλέ, κάνουν πλακίτσα. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο ο Συρίγος λίγο ξέρουμε τι θα πει πριν το πει.
2: Ναι, είναι μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που αν η Βάλια δεν πει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά κάνει λίγο πλακίτσα με το Βασάλο δίπλα που είναι φιλίτσο, οκ. Okay.
0: Περνάει.
2: Ναι.
0: Ενώ σε άλλα πάνελ δεν θα περάσει αυτό.
2: Όχι.
0: Αν δεν πει κάτι. Ναι. Αν δεν,
2: που για μένα θα έπρεπε, δηλαδή. Λίγο να περνάει και αυτό το παρείστικο, αλλά έχουν γίνει έτσι τα θέματα, η ταχύτητα και ο ανταγωνισμός, που πρέπει να πεις μία κουβέντα, να γίνει και θέμα, να έχει και νόημα, να μην την έχει πει και κανένας άλλος.
3: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι παρέες εν τέλει κερδίζουν.
2: Τώρα θα έλεγα τι κερδίζουν οι παρέες, γιατί βλέπεις πως γίνονται οι εκπομπές, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλη ζήτηση. Αλλά το είδες και εσύ, Εβάνα, ότι στο πάνελ είναι τα πράγματα, ειδικά σε μια μάχημη εκπομπή καθημερινή. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να σου πει κανένας, όπως λέμε εδώ στο ραδιόφωνο, Βασίλη, πες μας και εσύ τη γνώμη σου.
2: Ναι, πέφτει ξύλο, μωρέ.
0: Εκεί ξύλο.
3: Ναι, μωρέ. Και είναι και η ροή πώς είναι, πώς, ποια άτομα είναι σε μια εκπομπή, πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η ροή των θεμάτων, πόσο χρόνο έχει, πόσο δεν έχει, είναι όλα. Αλλά η Βάλια στη συγκεκριμένη εκπομπή που είναι και χρόνια, τη δίνεται και χώρο και χρόνο και κάπως έχει εξελιχθεί κιόλας, γιατί κάνουν και παρέα και
2: έχει
3: έχουν
2: τα
3: μια χημεία μεταξύ του.
0: Είναι καλύτερη από την Βουλγαράκη.
3: Είναι καλύτερη από την πρώτη χρονιά.
0: Από την Ελένη είναι σίγουρα. Από την άλλη, η Νόρα είναι καλύτερη. Τώρα μιλάμε για πώς είναι στον αέρα.
3: Ναι, γιατί η Νόρα είναι δημοσιογράφος και αναλαμβάνει το μούτι μόνη.
0: Τι σημαίνει αυτό
3: της,
0: το δημοσιογράφος? Εντάξει, σημαίνει, απλώς είναι καλύτερη και το Λαντούχα. Δεν πειράζει να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει δημοσιογράφος?
3: Συμφωνώ μαζί σου και το ξέρεις, είναι και φίλοι μου.
0: Άμα σπουδάσεις σε καλύτερος.
2: Όχι μωρέ, μήπως δουλεύει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν έχεις καθημερινή τριβή με το υλικό το οποίο θα δείξεις, θα παρουσιάσεις, θα σχολιάσεις.
0: Αυτό σου δίνει το περιεχόμενο, δηλαδή ξέρεις τι θα πεις.
3: Αλλά εγώ σας λέω ότι
0: τοποθετείται καλά. Τα λόγια της, τα ελληνικά της.
2: Πολύ σωστό αυτό, όντως, ναι.
0: Αυτό σας λέει είναι το ταλέντο. Ακόμη και η έλλειψη άγχους. Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε ότι η έλλειψη άγχους οφείλεται στο ότι έχει

0: συζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου.
1: Ωραία.
0: Και αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου.
1: Αχα.
0: Θέλοντας έτσι να δώσει έτσι μια απάντηση στο πρωινό και σε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που βγήκε την Πέμπτη νομίζω το είπε ο Γρηγόρης Μελάς, και έφερε όλη αυτή την αναστάτωση τόσο στο τηλεοπτικό τοπίο όσο και στην ίδια την Αταλία Γερμανού προφανώς.
2: Ότι κόβεται. Λοιπόν, ακούστε,
0: ότι κόβεται η εκπομπή κατόπιν μελέτης. Βέβαια, να σας πω ότι ο Γρηγόρης Μελάς βγήκε το Σάββατο στην Σύση Χριστίδου, στο Χαμογέλα και πάλι, και κάπως.
2: Το μάζεψε.
0: Είπε λίγο διαφορετικά. Ναι, κάπως το μάζεψε.
2: Ναι, γιατί έγινε χαμός. Πήραν οι του Αλφα τον Αντένα, ναι, και έγινε της Τάνας.
0: Ναι, υπήρξε πολύ έντονη ενόχληση, ναι, αλήθεια είναι από τον Αλφα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή βρέθηκα σε περιβάλλοντα, δεν το ψέξα, δηλαδή δεν ήταν και πειλάλα μου τώρα το Σαββατοκύριακο. Όχι, το παίζω. Απλώς δεν ήθελα. Δεν,
1: ναι, ναι.
2: Είναι όντως. Κοιτάξτε τι γίνει τώρα, θα σας πω αμέσως τι έχει συμβεί.
1: Ναι, τι είπαν τα περιβάλλοντα.
2: Θα σας πω τι υπόθηκε και μετά θα σας πω ακριβώς τι ισχύει.
1: Ωραία.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι επειδή σκέφτονται για οικονομικούς λόγους να κοπεί η εκπομπή, οικονομικούς με την έννοια του κόστους της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Τα χαμηλότερα νούμερα της η Ναταλία, αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Απλώς συγκριτικά με τις άλλες χρονιές κάνει τα χαμηλότερα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα της, ξαναλέω. Πρώτη είναι συνήθως, κάμια φορά την περνάει η ελληνική ταινία. Αυτό.
1: Okay.
2: Με λίγα λόγια, βιώσιμη είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα, αυτό που υπόθηκε ήταν ένα, ότι έγινε γεγονός. Και κάποιοι άλλοι πιο κακεντρεχείς είπαν, ρε παιδί μου, ότι ήταν θέμα συμπεριφοράς. Ότι υπήρχαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά της και, ναι, τέτοια πράγματα που.
1: Το
2: περισσότερο.
1: Φαντάζει να είναι εντελώς εκ του μηδενός ως αιτία μη συνέχιση της εκπομπής.
2: Όπως ότι εγώ είχα πει για το Ράπτη, είχα πάει στο διευθυντή προγράμματος και του είχα πει φάτωνε γιατί είναι ατάλλαντος.
1: Ναι,
2: ποτέ. Ποτέ δεν το είπε καν ο Ράπτης αυτό. Τέλος πάντων, αυτό. Οπότε το αφήνω έξω το συγκεκριμένο γιατί δεν έχει καμία υπόσταση πραγματικότητας.
1: Τι έχει συμβεί τώρα.
2: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Ότι όντως όλα τα κανάλια προσπαθούν να κόψουν λεφτά.
1: Ναι.
2: Στο πλαίσιο αυτό, το ιδανικό θα ήταν να κοπεί μια ολόκληρη ζώνη.
1: Ναι.
2: Όπως έκανε το Star. Γι' αυτό σας είπα το βελούδινο λαγουδάκι του Star. Πήρε το τσεκούρι του και έκοψε μια ζώνη, δεν έκοψε μια εκπομπή. Το Breakfast at Star δεν είναι μια εκπομπή. Είναι η πρωινή ζώνη. Γιατί φέρνει τη μεσημεριανή ζώνη πιο πάνω.
1: Ναι.
2: Άρα έκοψε μια ζώνη.
0: Mm-hmm.
2: Όλο το κόστος της ζώνης αυτής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σκέφτονται τα κανάλια τι θα μπορούσαμε στην ίστατη ανάγκη να κόψουμε από πλευράς ζώνης.
1: Ναι.
2: Που μάλιστα μια εκπομπή είναι μια ζώνη. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ναταλία απασχολεί και τους οπερατέρ και τους τεχνικούς μια εκπομπή.
1: Mm-hmm.
2: Μια εκπομπή, δηλαδή δεν συνεχίζει.
0: Ναι, είναι μια βάρδια.
2: Ναι, η συγκεκριμένη βάρδια δεν συνεχίζει σε άλλη εκπομπή να πεις ότι βγάζουμε δύο εκπομπές με τους ίδιους τεχνικούς.
1: Όχι, δεν έχει πριν ή μετά.
2: Είναι αυτή η εκπομπή με μια βάρδια τεχνικών. Οπότε είναι το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, άμα κοπεί, είναι σημαντική περικοπή. Εκεί λοιπόν σκέφτηκαν σε περίπτωση που θα έπρεπε να κόψουμε μια ζώνη, μήπως κόβαμε το Σαββατοκύριακο τη συγκεκριμένη, γιατί βγαίνει από το στούντιο αυτό με τη συγκεκριμένη βάρδια, αν θα μας έπαιρνε. Και το έχουν ως backup.
1: Ούτε,
2: δεν είναι ότι θα κοπεί, αλλά είναι στις επιλογές.
3: Okay.
2: Επίσης, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με την Ναταλία, όπως και με όλους τους παρουσιαστές, η συζήτηση για σοβαρές περικοπές. Εκεί, αν η Ναταλία πει δεν θέλω, επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να,
1: ναι,
2: μην συνεχιστεί η εκπομπή. Αλλά αν η Ναταλία πει δεν θέλω να μου μειώσετε τόσο πολύ τα λεφτά μου.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Αυτά είναι, αυτή,
0: ναι,
2: είναι. Αλλά ότι συζητήθηκε και ότι υπόθηκε και ότι το έχουν στο σιρτάρι, ρε παιδί μου, ως ενδεχόμενο. Με λίγα λόγια δηλαδή, είπανε. Δεν χωρίσανε, αλλά είπανε ότι αν χωρίζαμε, με ποιον θα τα φτιάχναμε. Σε περίπτωση που χωρίσω,
1: ναι,
2: εγώ με την Μπούκα,
1: ναι,
2: θα τα φτιάξουν το Βασίλη. Δεν χωρίζω.
1: Όπως τότε που εμείς δεν βγήκαμε από το ευρώ, αλλά υπήρχε έτοιμο το σχέδιο.
2: Ακριβώς.
1: Mm.
2: Είναι αυτό. Σε περίπτωση που, τι θα κοπεί.
3: Δεν είναι το plan A, αλλά είναι ένα plan C.
2: Είναι plan. Υπόθηκε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπόθηκε.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Θα μου πεις τώρα αυτό όμως, από το να το πεις. Εδώ έχει, ο Μελάς έχει τώρα το αδικό του. Να βγεις και να πεις τώρα, να προκαλέσεις τέτοιο πανικό στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί για ένα plan C. Ούτε καν
0: αυτό συζητιέται πολύ.
2: Είναι λίγο,
0: ουσιαστικά,
2: είναι λίγο ανθρωποφαγικό.
1: Ναι, γιατί είναι μια περίοδος που θα μιλούσαν, υποτίθεται, και σε λίγες μέρες θα μαθαίναμε τι πάνω κάτω παίζει.
2: Εδώ εμείς που υπάρχει τώρα, μην βλέπετε το κάνουμε πλάκα, αλλά που υπάρχει, που έτσι αιωρείται αυτό που έγραψε ο Κανελόπουλος την περασμένη εβδομάδα, το ραδιόφωνο μας θα γίνει ενημερωτικό. Και λέγαμε, ακόμη και κάποιοι σκεφτόμασταν τώρα, έπρεπε να το μάθουμε εμείς αυτό 2 μήνες πριν. Σκέψου λοιπόν ο άλλος τώρα που ελαφρά την καρδία βγαίνει από μια εκπομπή και βάζει τώρα αυτό το φυτίλι στους εργαζόμενους.
1: Ναι, ο Ραφαηλίδης, ας πούμε, που κάπου τον
0: αυτό
1: είδα
0: πάνω από τον Ραφαηλίδη, ναι.
1: Πέστα, γιατί δεν θυμάμαι θυμάμαι και που έδωσε τη δήλωση, αλλά θυμάμαι ότι ο άνθρωπος.

0: άνθρωπος ήταν έτσι λίγο όχι εκνευρισμένος. Ήθελε συγκεκριμένα να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του.
1: Γιατί να πεις τώρα για ένα τρίτο πλάνο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συγγνώμη.
2: Να σας πω ότι η Ναταλία Γερμανού είπε στον αέρα της εκπομπής ότι ό,τι είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, εκείνος θα μιλάει εξ ονόματος όλων μας στις τηλεοπτικές κάμερες. Μην περιμένετε έξω μέσα στη ζέστη, δεν θα μιλήσει κανείς μας εκτός από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε μιλήσει στην Σύση Χριστίδου το πρωί του Σαββάτου. Γι' αυτό το είπε και ο Ραφαηλίδης.
0: Εκεί το είδε λοιπόν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ότι την Τετάρτη ενημερώθηκα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι θα συνεχίσω του χρόνου στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού και μάλιστα υπόθηκε ότι ο λόγος είναι η φιλία μας. Κάτι το οποίο λέει δεν είναι σωστό, γιατί δεν εξαρτάται το τηλεοπτικό μας μέλλον, το κοινό, με το αν είμαστε ή όχι φίλοι. Ναι, υπάρχει
1: προφανώς
2: μια φιλία. Αλλά θέλει να πει ότι υποτιμάται.
1: Το συγκεκριμένο το είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Καλημέρα, Φωτεινή, που μας ακούει κιόλα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο ευερέθιστο τώρα και επειδή ήταν τσιτωμένο. Δεν είπε τίποτα. Εγώ το άκουσα. Είπε ότι. Λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αν θα είναι ο Ραφαηλίδης μαζί της. Και ως επιχείρημα προέβαλε η Φωτεινή ότι είναι και επιστήθιος φίλος της Ναταλίας. Εννοείται πως δεν είναι δίπλα στην Ναταλία λόγω της φιλίας, εννοείται πως είναι λόγω ικανότητων, αλλά επίσης εννοείται ότι και λόγω της φιλίας ένας λόγος παραπάνω να είναι μαζί με την Ναταλία, γιατί νιώθει άνετα και παρουσιάστρια.
2: Ξέρεις τι γίνεται, η Φωτεινή δεν το είπε επί τούτου, δεν το είπε με άσχημο τρόπο. Όμως επειδή ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης πολλά χρόνια τώρα το ακούει αυτό, κάπως μόλις το ακούσει έστω και θετικά εκνευρίζεται, κατάλαβες.
1: Εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Παναγιώτη, αλλά νομίζω ότι τώρα εδώ υπερέβαλε.
0: Εντάξει, μου σου λένε πολλά
2: ουσιαστικά
0: τα χρόνια.
2: Αυτό όμως που είπε, ότι την Τετάρτη εγώ έμαθα ότι συνεχίζουμε. Ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ναι, όντως ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης είπε ότι συνεχίζουν η Ελιάνα και ο Παναγιώτης, ενώ δεν θα συνεχίσει ο Άγγελος Μπουράκης. Και την Πέμπτη μαθαίνουμε ότι η εκπομπή κόβεται γιατί έγινε μία μελέτη και όλα αυτά τέλος πάντων που ακούστηκαν.
1: Ήταν χειρότερο. Είπε ότι από την ίδια εκπομπή την Τετάρτη είπαν ότι κλείσαμε για του χρόνου και από την ίδια εκπομπή την Πέμπτη είπαν ότι
2: δεν θα έχω δουλειά.
1: Ναι,
2: ακριβώς.
1: Είπε δηλαδή ότι προκειμένου να κάνουν νούμερα αυτοί λένε ότι του κατέβει στο κεφάλι, αυτό είπε.
2: Είπε ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πια έχει ενταχθεί στην ψυχαγωγία και ακούγεται ό,τι να είναι. Εγώ λέει αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γίνεται λίγο με έναν τρόπο κανάλι. Ψυχαγωγικό. Με... Δεν είναι, ας πούμε, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγες γράφτηκε κάτι σε μια εφημερίδα και περιμένουμε να δούμε, θα επιβεβαιωθεί, δεν θα γίνει.
1: Ναι.
2: Ναι. Και μάλιστα αυτό που είπε στην κάμερα είναι ότι έχουμε 6 χρόνια συνεργασίας με τον Α και αποκλείεται να μας επέτρεπαν οι άνθρωποι αυτοί που συνδεόμαστε πια. Δεν θα μας επέτρεπαν να το μάθουμε από ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά θα μας ενημέρωναν οι ίδιοι.
0: Μακάρι.
2: Γιατί εκκρεμούν κάποιες συζητήσεις.
0: Γενικά, μακάρι.
3: Πολύ ρομαντική προσέγγιση.
0: Όχι,
3: μακάρι να
0: σωστή επαγγελματικά.
3: Ναι, σωστή
0: αλλά...
3: επαγγελματική. Ναι.
2: Επειδή του γνωρίζω και εγώ, έχω συνεργαστεί και εγώ με του συγκεκριμένου ανθρώπου που λέει ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκε και πώς το λέει. Απλά επειδή φέτος τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εύχομαι να μην ισχύει το αντίθετο.
1: Σε άλλα νέα, Ναταλία Αργυράκη είπε: μια ανακούφιση την ένιωσα, λέει, στο τέλος της εκπομπής. Δεν ήμασταν τυφλοί.
2: Ναι.
1: Δεν ήμασταν τυφλοί. Όταν εγώ τα έλεγα, όμως ήμουν τυφλός. Ότι εγώ, όταν τα λέει κάποιος εξωτερικός, είναι τυφλός.
0: Ναι.
1: Εμείς μεταξύ μας να τα λέμε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, επειδή είδα τη δήλωση αυτή, νομίζω έδωσε κανένα δυο αυτές τις μέρες και είπε πάνω κάτω τα ίδια με στην.
2: Αυτά είναι την Παρασκευή, στην Σούπερ Κατερίνα.
0: Ναι, μπράβο, εγώ στη Σούπερ Κατερίνα το είδα. Δεν ξέρω γιατί αυτό σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, αν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και κάνα μήνα πριν. Ωστόσο, καλά τα είπε. Δεν ξέρω αν άργησε, καλά τα είπε.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν μπορούσε να τις κάνει αυτές τις δηλώσεις.
1: Δεν ξέρω, όταν τα είπα εγώ, ήμουν κατόψυχος να πούμε και ότι πώς θα. Όταν. Τι πήγε η Γεωργίου, αυτή τη φοβερή παπάτσα, όταν θα μας δείξει πώς θα μας χαιρετήσει. Μωρή, δεν σε έχει χαιρετήσει, ποτέ δεν σε ξέρω.
0: Αχ, όταν θα με κοιτάς τα μάτια και θα γίνει σε κομμάτι.
1: Αλλά τέλος πάντων, τώρα τα λένε. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν κακός. Γιατί αυτή η εκπομπή, για πολλωστή φορά θα πω, ήταν άλλη συνθήκη. Δεν, ήταν απλώς, δεν μίλησα απλώς για κόψιμο. Ήταν μια εκπομπή που έκανε μηδέν. Και είπα για την αξιοπρέπεια την επαγγελματική τους ότι πρέπει να τη διαφυλάξουν και μόνοι τους να τραβήξουν την πρίζα. Και το ξαναλέω, δείτε από αυτούς πώς θα έχουν δουλειά του χρόνου. Γιατί το ευτέλησαν τη δουλειά τους κρατώντας με νύχια και με δόντια την παρουσία τους στον αέρα. Όπως επίσης ας ρωτήσει όποιος θέλει να μάθει και τους δημοσιογράφους από πίσω τι λένε για αυτούς τους τέσσερις μπροστά συμπεριλαμβανομένου του Κώστα. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα, χαίρεστηκα.
2: Λοιπόν, να σας πάω στον Δημήτρη Πανόπουλο.
0: Άντε, μια τζούρα και από εκεί.
1: Όπως όχι, γιατί είδα και την ατάκα του Τσιμιτσέλη που έλεγε ότι κόπηκε η εκπομπή και εγώ σκέφτομαι τους 20 δημοσιογράφους που δουλεύαν από πίσω. Πότε τους χαιρέτησες, βρε Γιάννη μου, επειδή μεταξύ μας είμαστε. Ούτε ένα καλημέρα δεν τους έλεγες. Πήγαινες, έκανες τη δουλειά και έφευγες. Όχι, γιατί τώρα όλοι ξαφνικά είναι μερικές καραμέλες. Οι εργαζόμενοι, εδώ τη πράγμαση. Ας σας έλεγα και το πρωί για τον Φάνη. Η οικογένεια η Βουλγαράκη, αλλά όταν της έψησες το ψάρι στα χείλη δύο χρόνια, την έβριζε στον αέρα. Και πού είναι η οικογένεια? Αυτά δεν μπορώ εγώ και τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, σας πάω στον Δημήτρη Πανόπουλο. Συζητούσαν για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή. Και είπαν λοιπόν, είπε ο Αλέξ Μίχας, ότι θέλει ο Γιώργος Λιάγκας να έχει του χρόνου τουλάχιστον 4 στο πάνελ, τουλάχιστον 4 άτομα δίπλα του.
0: Άμα αρρωσταίνει κανένας, γιατί... να έχει παγκό.
2: Και ότι το κανάλι του προτείνει 3 λόγω μπάτζετ, αλλά εκείνος θέλει οπωσδήποτε 4. Εντάξει.
0: Σε ένα μεροκάμα τώρα θα
1: αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει 4 στον αριθμό. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να, δεν μπορεί να διαλέξει ποιον να βγάλει. Έχει κάποιους σίγουρους. Γι' αυτό θέλει 4.
2: Αυτό σημαίνει ότι νιώθει και μια ανασφάλεια με λιγότερα άτομα, επειδή έχει συνηθίσει και... πολλά άτομα.
1: Όχι, όχι. Και με πολλά άτομα και με λίγα άτομα αυτός μιλάει μόνο. Δεν έχει κανένα θέμα. Αλλά...
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, και τι λέει ο Δημήτρης Πανόπουλος. Τον ρωτάνε δηλαδή πόσους δεν θες να αφήσεις να μιλάνε. Και του λέει θέλω τουλάχιστον 4 ανθρώπους να μην μιλάνε.
1: Ποιος το λέει?
2: Και καλά στο κανάλι, ο τύπος Γιώργος Λιάγκας.
0: Ότι αυτή ήταν η συζήτηση. Ναι, τώρα και...
3: αργήσαμε.
2: Ναι. Και λέει επίσης, οι ατελείωτοι μονόλογοι του Γιώργου Λιάγκα δίνουν ισχυρό χαρτί στο κανάλι να του πει ότι δεν χρειάζεται 3 και 4 συνεργάτες, μπορεί και μόνος του. Ό,τι σπείρεις θα αφαιρήσεις, λέει.
1: Καλά, ο Πανόπουλος τώρα που ξαφνικά τα τελευταία 2 χρόνια έχει βγει τιμητής της τηλεόρασης, που τώρα αποφάσισε να ασχοληθεί με την. Και μάλιστα τη βρίζει κιόλας την ψυχαγωγία στη τηλεόραση, έτσι όπως έχει καταντήσει και τα λοιπά, αλλά την υπηρετεί. Δεν έχω καταλάβει τώρα αυτό το φρούτο πώς μας έχει βρει.
0: Ναι,
1: είχαμε όλες τις, όλους να λένε την άποψή τους για μας και για τη δουλειά μας ή για την τηλεόραση. Έχουμε και τους καινούριους. Κάτσε, βρε.
2: Κάτσε, καλά, το ότι είναι καινούριο δεν μπορεί να πει όμως την άποψη.
1: Να την πει του. Την άποψη, αλλά είναι διαρκώς απορριπτική για τους ανθρώπους και για την τηλεόραση. Και εγώ μέσα είμαι, αλλά την λέω ότι είναι οι συνάδελφοί μου, είναι ο χώρος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Δεν μπορείς να βρεις συνέχεια κάτι που μόνος σου ήρθες και μπήκες. Από την ενημέρωση, γιατί δεν συνέχισε λοιπόν να κάνει ενημέρωση, εφόσον τόσο πολύ συχαίνεται την ψυχαγωγία έτσι όπως την έχουμε καταντήσει.
2: Καλά, με αυτό τώρα που είπε όμως δεν δείχνει να συχαίνεται την ψυχαγωγία.
1: Είναι άλλο ένα πράγμα που το βρίσκει στραβό ο Πανόπουλος στην τηλεόραση. Δεν του αρέσει η τηλεόραση, δεν του αρέσει η ψυχαγωγία, δεν του αρέσουν τα θέματα που παίζει στην εκπομπή του. Τις προάλλες έπαιξε και λέει έγινα σοφότερος, λέει τώρα που παίξαμε αυτό το θέμα. Εσύ το επέλεξες, ρε φίλε, αφού παρουσιαστής είσαι.
2: Εγώ ναι, προφανώς αυτό είναι ένας ρόλος.
1: Ναι, αυτός ο ρόλος.
0: Τι ρόλος είναι αυτός, καλέ, παίξε μας κάτι να μας κάνει σοφότερους.
1: Στο συγκεκριμένο πάντως, ο Γιώργος δεν έχει θέμα για 4 ή 3. 3 που να ξέρεις τι χρειάζεται. 3 που να λέμε το είπε ο Βασίλης. Αυτό είναι το κακό στην εκπομπή του Λιάγκα. Ότι δεν γράφουν αυτά που λέγονται από τα μέλη της εκπομπής. Και τα χρεώνεται ο Λιάγκας. Πέραν το ότι μιλάει συνέχεια. Ισχύει.
2: Πάντως να σας πω την αλήθεια. Αυτοί οι μονόλογοι στους οποίους αναφέρεται ο Δημήτρης Πανόπουλος δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν πλέον. Δηλαδή έχουν χρόνο και χώρο οι συνεργάτες του. Κάνουν και διάλογο.
1: Λένε και λένε και απόψεις.
2: Γιατί είδε ότι δεν του λένε και ότι δεν πουλάει.
1: Ναι. Δηλαδή η Καπούρη έχει πει τόσες κακίες φέτος. Δεν έχει γράψει. Μόνο αυτό για το Pride. Που καλά έκανε και έγραψε, γιατί ήταν πάρα πολύ κακό για ανθρώπους. Αυτό που είπε, ότι τις χαλάνε την αισθητική.
0: Σαν εκπομπή πάντως, και εγώ δεν βλέπω ότι δεν τους αφήνει να μιλήσουν, ας πούμε, ή ότι τους κόβεται. Άλλο όταν διαφωνούν, αν θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο ή οτιδήποτε. Εντάξει, παρουσιαστής είναι, αυτοί ξέρουν τι σχέσεις έχουν. Αλλά όλοι μιλάνε, κύριε παιδί μου. Σιγά
2: ναι, τώρα. Ναι, μιλάνε. Ειδικά πλέον μιλάνε. Στα ενημερωτικά θέματα, στο παρελθόν, όντως ο Γιώργος Λιάγκας και στα πολιτικά μπορεί να μιλούσε και 10 λεπτά μόνος του. Υπήρχαν φορές που το χρονομετρούσε, αλήθεια σας το λέω. Αλλά πλέον δεν ισχύει το ίδιο. Ειδικά σε θέματα τηλεοπτικά, ψυχαγωγίας και. Πάντως που λέγαμε για την Αταλία Γερμανού πριν, σε κάποια φάση στην εκπομπή είπε στον Άγγελο Βουράκη, είσαι και διδυμάκι, είσαστε ωραίο ζώδιο οι δίδυμοι. Εγώ το εξέλαβα με το πονηρό μου το μυαλό. Λίγο ηρωνικό, γιατί είναι και ο Γιώργος Λιάγκας δίδυμος και έχει ενοχληθεί από τον φίλο της Γιώργο Λιάγκα που αλληλοστηρίζονται.
0: Τώρα
2: και που λένε ο αδελφός μου και η αδελφή μου.
0: Μόνη
2: το αφήνω και αυτό εδώ.
3: Λέτε να κάνει ένα overthinking η Εβάνα.
0: Όχι overthinking, έπιασε τώρα και
3: να τα παρασκέπτετε.
2: Αλλά να την ακούτε την Εβάνα, γιατί σε πολλά τέτοια έχω πέσει μέσα. Κόβει εμένα το μυαλό μου.
1: Αλληλοστηρίζονται, ναι, αλήθεια.
0: Το λύσα.
2: Όχι, γιατί κόβει εμένα το μυαλό μου. Εγώ τώρα δηλαδή θα τα ρώταγα αυτά έξω, κατάλαβες.
3: Δεν θα το
0: πω. Λοιπόν. Ο κόσμος από σένα.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Α, τώρα με κλείνεις όντως.
1: Σε κλείνω όντως, ναι. Έχει πάει και 8 και.
0: Πόσο.
3: Φιλάκια.
2: Γεια.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους έως και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια. Κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε οικίες και καταστήματα σημειώθηκαν σε Βλαχιά, Δαφνούλα και Προκόπη, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μαντουδίου. Προβλήματα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε κοινή επιχείρηση ΕΙΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σπάζοντας την ισορροπία που επικρατούσε από τον περασμένο Απρίλιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για την διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 η ώρα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
7: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
9: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
10: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
11: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Αμάντα, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Αμάντα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καρέ?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κόψε λίγο ενθουσιασμό, σε παρακαλώ. Ναι, εδώ καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και δύσκολα.
1: Βλέπεις ότι τα πράγματα.
3: Τι συμβαίνει, καλή εβδομάδα, έτσι. Θα
1: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, νέο μακάρι. Κατάστημα Pizza Fan στην Αργυρούπολη, μάπες μου. Ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη Διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87. Όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια απολαμβάνουμε Pizza Fan. Συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι έχει και μπάσκετ σήμερα, οπότε να που έχουμε την άματα, πάρετε Pizza Fan να απολαύσετε. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
2: Μπράβο, Δημήτρη Σκαρμούτσε!
1: Σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή! Να σας πω δε ότι αυτός που σε ένα 45 λεπτό θα βγει στον αέρα να πει ποιο είναι το καλύτερο ποίημα, αν κάνουμε ποίηματα βέβαια.
2: Αλλιώς θα βρούμε τρόπο να σας βγάλουμε εμείς κάτε.
1: Θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno από Pizza Fan, να ξέρετε. Έλα, Αμάντα, καλημέρα.
2: Αμάντα.
1: Βασικά, ακούστε
3: καλή
1: την Αμάντα. Και στο τέλος θα κάνω μια ερώτηση
3: εβδομάδα
1: με βάση αυτά που λέει η Αμάντα και θα κερδίσετε την Pizza Fan. Γιατί μάλλον δεν θα κάνουμε. Τώρα οι τρεις μας, αφού λείπει ο Θανάσης, δεν έχει νόημα να κάνουμε ποιήση.
2: Χωρίς αυτή την ερμηνεία.
1: Ναι.
3: Ποιος και θα όχι μόνο μπάσκετ σήμερα. Ναι, ξεκίνησε μοντιαλική εβδομάδα.
1: Α, ναι, σωστά, την Πέμπτη
3: οπότε
1: είναι η
3: τώρα έχει, ναι, οπότε τώρα έχει κάθε μέρα αυτό.
2: Αμάντα, τώρα που
3: βέβαια,
2: λες,
3: είναι ναι, λίγο περίεργες οι ώρες.
1: Ναι.
3: Φέτος που θα βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, άμα θέλει κάποιος να φάει και 5 ώρα το πρωί πίτσα, τρώγεται ρε παιδιά.
2: Καλέ, ναι, θα τη δούμε.
1: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Πού γίνεται το μοντιάλ?
3: Γίνεται Αμερική.
1: Αμερική. Α, και οπότε είναι ξημερώματα.
2: Κάποιους τώρα αγώνες θα τους πετυχαίνουμε μετά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αμάντα μου, αν γνωρίζεις κάτι να μας πεις για αυτή την μπάλα την τόσο τεχνολογικά εξελιγμένη που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί φέτο και έχει μέσα, λέει, αυτό το μικρό πυρήνα με τα χιλιάδες καλώδια που συνδέονται και είναι σένσορες.
3: Ναι, είναι έξυπνη μπάλα και φορτίζεται κιόλας.
2: Ναι, θα καταλαβαίνουν ακριβώς, λέει, τι χτύπημα έγινε, πού ακούμπησε, τι ακούμπησε. Δείτε το λίγο εδώ, είναι σαν εγκέφαλο μέσα, έχει ένα μικρότερο μπαλάκι και πολλά πολλά καλώδια.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου αυτό, τι είναι η χρήση του?
2: Τώρα δεν ξέρω.
1: Δηλαδή γιατί να ξέρω πού τη χτύπησε, αν τη χτύπησε και τα λοιπά.
3: Πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι να προλάβουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως γίνονται λάθος από τους διαιτητές.
2: Ναι.
4: Okay. Ρόμπο.
2: Α, το δηλαδή ανθρώπινο λάθος εξαλείφεται, σου λέει, από τα σφυρίγματα.
1: Ναι. Ας πούμε, σε περίπτωση που ακουμπήσει το χέρι, ας πούμε, και δεν έχει φανεί το χέρι του Θεού, το περίφημο του.
2: Μπορεί να το πιάνε.
1: Του Μαραντόνα να το έχει καταλάβει.
2: Ναι.
1: Okay, το ακούω.
3: Τα πάντα καταλαβαίνει αυτή η μπάλα. Ελπίζω να είναι καλά φορτισμένη, να μην μας μείνει στα μισά.
4: Ναι, κοίταξε, μέχρι να βραχεί, ναι, κυκλώσει και να τέλος.
2: Αυτό πάντως φαντάζεσαι να γίνει καμιά τέτοια?
4: Δεν θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Πάντως, και μας πάει η Αμάντα κατευθείαν στα αθλητικά, να πω ότι έχει γίνει φέτος με το Μουντιάλ τρελός χαμός. Και άλλες χρονιές θυμάμαι, αλλά τώρα πια φέτος σε μεγαλύτερο βαθμό. Παντού συνεργασίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες, ακόμη και άσχετες, που βγάζουν κάτι σοβαρά, ρούχα, παππούς για τέτοια, όλες έχουν κάνει σειρές, καπέλα, σορτσάκια, αυτά, χαμός.
1: Έκδοση Μουντιάλ.
2: Ναι.
3: Ισχύει. Είναι από τις φορές που υπάρχει τρελό branding γενικότερα στο Μουντιάλ. Για να δούμε, πώς θα πάει. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε πολλά πράγματα. Καταρχάς θα είναι 48 αντί για 32 ομάδες.
2: Α, πολλές ακόμα.
3: Είναι για πρώτη φορά τρεις χώρες, γιατί είναι Αμερική, Καναδάς και Μέχικο. Οπότε θα το δούμε να μοιράζεται σε τρεις χώρες για πρώτη φορά. Είναι πολλά που θα δούμε για πρώτη
2: πολλές
3: φορά.
2: Πολλές πρωτιές.
1: Ναι.
3: Είδαμε λίγο εθνική εχθές. Στο 1-0 έμεινε με την Ιταλία, στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο φιλικό πριν το Nations League. Εντάξει, τώρα, okay, θα το βλέπουμε και θα σχολιάζουμε τους άλλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
1: Ναι.
3: Ίσα-ίσα θα είμαστε συγκεντρωμένοι και θα σχολιάσουμε τους άλλους.
1: Εντάξει, δεν θα έχεις και άγχος.
2: Ναι.
3: Αυτό. Θα πάμε την επόμενη, δεν πειράζει. Και προς το παρόν, πέραν των μουντιαλικών που θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε από την Πέμπτη που ξεκινάει και επίσημα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, έχει προς το παρόν σήμερα το μπάσκετ που έλεγε και ο λίντερ μας λίγο πριν. Είναι το τρίτο μάτς. Είμαστε στο 1-1 στη σειρά μετά την νίκη του Παναθηναϊκού την Παρασκευή.
2: Και ό,τι γίνει τώρα σήμερα.
3: Τον βλέπετε, βρίζει και
1: τώρα είναι 1-1. Οπότε τώρα ακόμη ή θα το πάρει ο ένας ή θα το πάρει ο άλλος.
3: Θα, ναι, για να τώρα πάει στο, θα γίνει 2-1 σίγουρα. 2-1. Τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Και μετά στο επόμενο πια μιλάμε για το πρωταθλητή. Αν θα κάνει κάτι το 3-1 αυτός που θα το πάρει και σήμερα ή αν θα γίνει 2-2.
3: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει 2-2.
2: Πρέπει να έχεις 3. Α, εγώ νομίζω ότι παίζουμε 3 και όποιος πάρει τα 2.
1: Όχι, παίζουμε 5 και όποιος πάρει τα 3.
2: Κατάλαβα.
1: Έτσι.
2: Ναι, να είναι και συμφέρον.
1: Το οποίο διπλής.
3: Πάντως σας είπα δύο πράγματα από την αρχή. Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και σας είπα ότι θα έρθει και πολύ content.
2: Ήρθε content.
3: Τι, δεν έχει έρθει content.
2: Έρχεται content. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, αναφέρεσαι τώρα στα...
2: Πού αναφέρεσαι?
1: Έγιναν πάλι έκτροπα με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
2: Η Αμάντα δεν ήταν.
1: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβριζε τον Μπαρτζόκα. Τον οποίο δεν τον έβριζε και όλο το γήπεδο, γιατί και αυτό αντίστοιχα έβριζε.
2: Το δικό του υπάλληλο ή τον αντίπαλο?
1: Τον αντίπαλο.
2: Όχι τον αντίπαλο, ρε παιδιά. Βρίσκεται μεταξύ σας.
1: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ,
2: γιατί μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός.
4: Βλέπω.
1: Όχι, αυτή η εικόνα με το τασάκι, να πούμε, μέσα στο.
2: Έχει δικό το ατομικό.
1: Όχι, έτσι πολύ ευγενικά. Του πρόχνουν ένα τασάκι κάτω από το κάθισμά του, γιατί επιμένει να καπνίζει μέσα στο. Στο ολοκένουργιο τελεκομαρίνα, α πούμε.
4: Θα είναι μέσα στο άγχος ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά απαγορεύεται σε έκλειστους αθλητικούς χώρους να καπνίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Και τους υπολείπους, μάλλον.
1: Και ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι πια αυτό το πράγμα έχει παραγίνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και ο Μπαρτζόκας, βέβαια, κάτι πινελίκια σοβαρά έριξε. Δεν είναι και αυτά σοβαρά πράγματα να βρει έτσι. Προπονητής, δηλαδή, αν βρει ο προπονητής έτσι. Ο παδός τι πρέπει να κάνει.
3: Δεν είναι σαν το περσινό το content, βέβαια. Αλλά.
1: Κοίταξε τώρα όμως.
3: Βγάζει. Ναι,
1: επειδή
3: λίγο,
1: το συγκρίνεις με πέρυσι, άμα συνεχιστούν αυτά. Γιατί πέρσι, τώρα οι ψύχρεμοι ξέρουμε ότι εκεί που ήταν διαλυμένος ο Ολυμπιακός, τον συσπήρωσε η συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οπότε το πρωτάθλημα το χάσαμε πέρσι για αυτόν. Άμα το χάσουμε και φέτος, θα είναι 2 χρόνια. Αν τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του τώρα. Δεν χρειάζεται να είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ή βλέπεις ή δεν βλέπεις αυτά που γίνονται.
2: Ναι, μην κάνετε εντάσεις.
3: Φέτος όμως είναι με Ευρωλίγκα.
2: Ευρωλίγκα.
1: Τι είναι?
3: Με Ευρωλίγκα.
1: Α, μωρή.
3: Ολυμπιακός. Το είπα και πιο
2: δύο. Έχει υπάρξει μια Ευρωλίγκα τώρα, είναι πριν λίγες μέρες.
4: Έχω παρατηρήσει που λες, Αμάντα, πολλά άτομα του αλληλέγγυου χώρου να είναι team Μπαρτζόκας.
2: Αρέσει προσωπικά, ε!
4: Ναι, νιώθω ότι. Δεν ξέρω, ήταν βέβαια με αφορμή.
1: Επειδή είναι Ευρωμόστομο
4: τώρα. Ναι. Αλλά ναι, είδα πολλούς έτσι να τον δηλώνουν φαν υποστηρικτές. Όχι, ήθελα να το πω, ρε παιδί μου, ότι το παρατήρησα.
1: Οι Ολυμπιακοί, λες.
4: Ολυμπιακοί, άσχετοι. Είδα κάποιους καλλιτέχνες συγκεκριμένα που είναι έτσι του αλληλέγγυου αγωνιστικού χώρου που δηλώνουν φαν Μπαρτζόκα. Και να ξέρεις.
1: Έλα, κλείστε με την.
4: Να ξέρεις, Αμάντα.
1: Κοπέλα δεν είναι τώρα.
3: Να
1: μας πει την πίπα της. Έλα, εντάξει τώρα.
4: Δεν ξέρει, λέει.
1: Ο αλληλέγγυος χώρος είναι την Μπαρτζόκα.
2: Τι τώρα μπορεί να είναι αυτή η αλληλέγγυη?
3: Όχι, ισχύει. Έχει δικαιολογία.
2: Τους ξέρεις κι εσύ αυτού.
1: Βλακίες μου τώρα. Είπε τώρα και η Κατερίνα τώρα.
4: Είδα 1, 2, 3 που δήλωναν, ρε παιδί μου.
2: Ποιοι δηλαδή, οι ξαδέρφες από τις Σκιαδαρέσεις, α πούμε, στηρίζουν.
1: Συγγνώμη, οι αλληλέγγυοι στηρίζουν Μπαρτζόκα. Οι ασφαλίτες τι στηρίζουν?
4: Δεν ξέρω, δεν έχω επαφές με ασφαλίτες.
1: Δεν έχεις πια επαφές με
4: ασφαλίτες? Δεν έχω και δεν είχα.
1: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε.
2: Ναι, τώρα σιγά.
3: Λοιπόν, οπότε, σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ, εκεί μεταφέρεται η δράση για το 2-1, να δούμε ποιος θα το κάνει. Είχαμε και φόρμουλα. Είχαμε και φόρμουλα, Αντωνέλη Μερσέντες κέρδισε το Grand Prix του Μονακό. Ρε παιδιά, ήταν όλοι στο Μονακό, ή μου φάνηκε.
2: Πήγε κόσμος και δουλειά.
3: Ας τα πετάει και σένα, Βασιλιάρα.
2: Όχι. Κάποια στόρια πολύ... βγήκανε από Μονακό, είχε και ωραίο καιρό, ωραία. Το είδαμε εκεί. Ωραία. Περπατήσατε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Δεν το είδα μόνη μου.
2: Ναι.
3: Το είδατε κι εσείς.
2: Όχι, το είδες κι εσύ.
1: Ναι.
2: Πήγανε να δουν.
3: Μου το πετάει εμένα ή. Ξέρω εγώ, είναι πολλοί κόσμοι στο Μονακό.
2: Ήταν, και ο Χάμιλτον που έβλεπα
1: πήγε
2: κάτι.
1: Και η Φέη ήταν στο Μονακό.
2: Α, βέβαια. Επίσης είδα στόρια. Επίσης. Ο Χάμιλτον που έβλεπα κάτι.
1: Όλοι στόρια... καλά περνάνε. Είμαι νεγάκι με μια κρασάρα στο χέρι.
4: Είμαι νεγάκι, λέει. Είμαι νεγάκι, λέει. Άκαζε. Μα ποιον έφερες και εσύ ένα παράδειγμα?
1: Όχι, λέω ότι ο χώρος μας που υποτίθεται ότι η τηλεόραση πεθαίνει.
4: Να σε καλά. Τι ήθελες να κάνεις?
1: Μου θυμίζει που βλέπα τώρα την ταινία με την.
4: Και εμείς και τα Τατιάνα.
1: Με τη Βλαχοπούλη. Με τη Βλαχοπούλη που λέει πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος. Πεθαίνει η τηλεόραση, η Τατιάνα με το σκυλάκι της τρώει πρωινό, να πούμε σε ροτόντα. Η Μενεγάκη με, με την κρασάρα, η Φέη με το, στο Μονακό να πούμε. Πού πεθαίνει η τηλεόραση, εμείς την κλαίμε.
5: Ναι, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε.
5: Ναι. Αυτά έγιναν στο Μονακό. Είχε Grand Prix.
1: Ρε το Θάνα.
4: Είχε Grand Prix.
5: Είχε Grand Prix.
1: Grand Prix, είχε Grand Prix.
2: Ωραία ήταν στο Grand Prix.
5: Ναι, ναι, καλά πήγε αυτό. 5 συνεχόμενες νίκες είδαμε. Να, για να έχει ο Αντωνέλη. Μπράβο στον άνθρωπο.
1: Πώς τον λένε, Αντωνέλη.
5: Αντωνέλη.
1: Αντωνέλη.
2: Και όλο η διαδρομή Αμάντα είναι αυτό. Εκεί γύρα, γύρα, γύρα, γύρα, ε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το σιρκουί, ναι, ναι, το σιρκουί.
2: Το σιρκουί, το σιρκουί.
5: Πολύ, πολύ.
2: Που πολύ, είχα πάει πολύ, εγώ πράγμα. Η Βλαχάρα πριν κάνα δεκαριά χρόνια. Δεν είχα, είχα υπόψη μου ότι γίνεται εκεί του Grand Prix αυτά. Και φτάνω και εκεί. Ρε του κερατάδε, κοίτα να δει σαν τι ταινίε το έχουν φτιάξει εδώ.
1: Ρε εσύ. Μα για να παρακολουθήσει τώρα. Είναι τώρα πρέπει να σ' αρέσει πολύ. Γιατί είναι ένα. Γιατί οι ίδιοι, ίδιοι κάνουν ένα κύκλο συνέχεια.
2: Πού να τα ξέρει.
1: Δεν προσπερνάει και κανένα τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Ναι, και άμα προσπεράσει, του βλέπει κάποιου, α πούμε, σου λέει ξέρει αυτό μετά θα σταματήσει για πίτσα, θα τον πιάσει. Ο άλλο ναι, δεν έχει σταματήσει ναι, τόσε. Είναι ναι, χίλια είναι, πράγματα.
1: Δηλαδή περνά πολύ φαν για να παρακολουθήσει μηχανοκίνητο αθλητισμό.
2: Όχι, όχι.
5: Είναι πολύ φαν, έχω να πω όμω.
1: Είναι.
2: Εμείς για τις μπουτίκ.
1: Ναι. Ό,τι γεμίζει, γεμίζει. Και για να το κάνουν και, και κράτη ενώ πόλεις που ποντάρουν στον τουρισμό και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο τουρισμό, σημαίνει ότι βγάζουν λεφτά. Δεν πάνε να το κάνουν έτσι.
2: Ναι.
5: Είναι πολύ, πολύ φαν.
1: Ναι, ναι.
5: Η είδηση επίσης είναι ότι έχασε τον Μπλάντης, παιδιά.
1: Έχασε τον Μπλάντης, μην το κάνεις αυτό.
5: Έχασε τον Μπλάντης, ναι. Έμεινε στα 580 στο Diamond League της Στοκχόλμη.
1: Έρχεται ο Μανόλο, έρχεται.
5: Έρχεται ο Μανόλο, ακριβώς.
2: Σκόνταψε ο άλλος, τώρα τον πάρουμε.
1: Εδώ τώρα τον πάρουμε, τελείωσε.
5: Καλέ, όλοι άνθρωποι είναι πια.
4: Ο Μανόλο πάει φαντάρος ή έχει πάει, γιατί είδα ένα βίντεο και καλά στο TikTok, αλλά δεν έδωσα παραπάνω σημασία, που ξυρίζει τα μαλλιά του. Και καλά για να παρουσιαστεί στο ναυτικό. Κάτι τέτοιο είδα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Αφήστε τον άνθρωπο.
4: Ναι, τώρα και εγώ πέταξα μια βόμπα, μπορεί να είναι παλιό.
1: Λογικά θα πάει, θα πρέπει να είναι από τις λίγες.
4: Δεν παίρνουν πια στο ναυτικό βασικά.
1: Νομίζω έχει σταματήσει. Αν το ζητήσει μπορεί, αλλά γενικά ναι, δεν παίρνουν.
2: Απαλιό λέει εδώ μα
4: παλιό. Παλιό. Ναι. Ναι, γιατί μου το πέταξε τώρα 10 χρόνια μετά. Τέλος
2: δεν
4: πάνω.
2: Ξέρω, πες μας Αμάντα αν έχεις.
1: Αυτό και τον Σφαγιανάκη που βγάλανε, που λέει. Φωτογραφία του Σφαγιανάκη. Λέει ήταν 3 χρόνια πριν.
4: Ναι, δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά. Τώρα σας λέω, εγώ το είδα πρώτη φορά. Ναι, λένε μάπες παλιό είναι, οπότε τους πιστεύουμε.
1: Αμάντα για την εθνική, είπε τίποτα.
2: Ναι, πες λίγο.
5: Τι είπαμε
1: και του Μπλάντη. Πάλι έχασε ρε παιδάκι μου η εθνική. Το
5: είπαμε στην αρχή.
1: Α, δεν τ' άκουσα.
2: Το είπαμε, ναι, στην αρχή.
5: Έχασε από την Ιταλία, το είπαμε.
2: Αμάντα, εδώ
5: τι
2: γιατί.
5: Κάνουμε. Είπαμε ότι έχασε, ότι εμείς θα το βλέπουμε από αλλού. Από το
1: μπράβο,
5: αυτό, δεν θα έχουμε
1: άποψη. Μα όχι, μα. Ναι, αυτό το άκουσα, αλλά αυτό έχει κρυθεί από πιο παλιά. Δεν είναι ότι έχασε.
5: Ναι, τώρα ήταν φιλικά αυτό.
2: Σφραγίσαμε την ήττα, βρε.
1: Πότε θα κερδίσουμε όμως, ρε παιδάκι μου, εμείς να πούμε.
2: Άλλη φορά.
5: Εντάξει, είχαμε την ισοπαλία τώρα τις προάλλες.
2: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, Αμάντα, γύρω από την ηλικία του κυρίου Αντωνέλη εδώ και ασχολούνται οι μάπες και το σχολιάζουν. Είναι πολύ μεγάλος, πολύ μικρός.
5: Μικρός νομίζω.
2: Α, είναι πολύ νεαρός ήδη,
5: ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα, γιατί βλέπω εδώ πέφτει σχόλιο από τους μάπες.
5: Θα σας αφήσω με τον Tim Payne μουντιαλικά. Mm-hmm. Τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Instagrammer, ο El Scarso, έκανε το εξής. Έψαχνε τον λιγότερο δημοφιλή παίκτη που θα αγωνιστεί στο φετινό Μουντιάλ.
2: Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου, ναι.
1: Ναι.
5: Πρόσεχε, ο άνθρωπος εδώ πέρα του είχε αλλάξει ζωή, τι δεν σ' αρέσουν. 5.000 followers είχε στο Instagram και ζήτησε να τον κάνουν θρύλο.
2: Α, νόμιζα για να τον κράξει ήθελε το μπράβο
5: όχι,
2: του.
5: Όχι, όχι,
2: το παίρνω πίσω, βιάστηκε.
5: Ο άνθρωπος ποιος είναι ο λιγότερο, ναι. Και τι έγινε τώρα. Άρχισε να βλέπει τους followers του να αυξάνονται.
2: Πώς τον είπες, θα το κάνω κι εγώ.
5: Ο Payne. Άρχισε να βλέπει τους followers να αυξάνονται περίπου 1000 ένα λεπτό.
4: Τι λες καλέ.
2: Ποδόσφαιρο ρε φίλε.
4: Ναι.
2: Τι είναι δύνα. Ο Τίμο Payne.
5: Αυτή τη στιγμή έχει 1,4 εκατομμύρια.
2: Τιμ Πέιν.
1: Πόσο
5: ναι, ναι, ναι,
2: έχει 5,4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
5: 5,4 έχει πάει. Ωραία.
2: Ναι.
1: Τι λες ρε.
4: Πάντως και εγώ τις προάλλες εδώ στην ποιήση.
5: Που...
1: Σαν τη Μαριγκόνα.
2: Κοίτα τον καημένο, δεν μπορεί να το πιστέψει.
5: Ναι, μα έκανε και βίντεο και λέει πραγματικά έβλεπα λίγο τις followers μου να ανεβαίνουν και δεν καταλάβαινα τι έγινε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ελ Σκάρσο για αυτό που έκανε.
2: Πω πω εταιρείες ορμάτε τώρα.
4: 5,4 απίστευτο.
5: Πραγματικά
3: μάλλον θα του άλλαξε ζωή. Νέα Ζηλανδία, Νεοζηλανδός, τι να πω, θα πάει και Μουντιάλ, έγινε και αυτό με το Instagram του, φοβερό, φαινόμενο. Ήδη ξεκινήσαμε να βλέπουμε πράγματα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
2: Άμα σε θέλει, μωρέ παιδί.
4: Απίστευτο, ρε παιδιά. Ήθελα να πω ότι και εγώ εδώ τις προάλλες πάντως που έκανα την έκκλησή μου, πήρα 15. Για να μην λέτε για τον Πέιν.
2: 15 που πήρες δεν είναι λίγα.
4: Δεν είναι κλείσε λίγα, γι' αυτό
1: κλείσε
4: το λέω
1: την, κλείσε πρώτα την μπούκα.
2: Ναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, και κλείσε και την αμάτα μετά.
2: Να τελειώνουμε.
1: Τι θα γίνει, ρε.
2: Κλείσε και εμάς.

0: 94,6 My Radio Throwback.
1: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό.

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι?
0: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Ρυθμός 988.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappes Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είμαστε λοιπόν οι χειρότεροι των χειρότερων μάπες. Σας έχουμε λίγο αφήσει. Είστε εδώ, συμμετέχετε. Απλώς δεν έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Έχουμε ξαναπεί ότι εδώ είναι αυτή η γωνιά που μαζευόμαστε. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Δεν υπάρχουν μουσικές που με το ζόρι βάζουμε. Βασικά δεν υπάρχει on. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το μάπες σου.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
1: Και δεν υπάρχει και ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Έτσι λένε. Όχι.
0: Διαλέξτε ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε στο 698-104-104-6. Βλέπεις τώρα ότι δεν υπάρχει και καμία πραγματικά κανένα μέλλον για την εκπομπή. Δηλαδή, αν πραγματικά γίνει ενημερωτικός ο σταθμός, το Muppet Show θα πεθάνει.
1: Γιατί, ρε παιδί?
0: Γιατί έτσι όπως το κάνουμε το ραδιόφωνο, δεν θα, και ειδικά με σένα, δεν πρόκειται κανένας να μας πάρει.
1: Δεν ήταν μια ωραία αναφορά αυτή με το ότι υπάρχει ευτυχία?
0: Όχι, αλλά γενικά ποιος θα μας πάρει να κάνουμε μισά ώρα on και να βάζουμε ό,τι μουσικές θέλουν οι ακροατές μας?
2: Όχι,
0: εντάξει,
2: δεν
0: βέβαια μπορούμε να γίνουμε κότες αν είναι να βρούμε άλλη στέγη.
2: Κότες, ναι,
0: και του λεπτού κάνω, αν θέλετε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ξέρω! Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, τι λες καλέ που θα πεθάνω. Θα το βάλω αυτό στις κορδά σήμερα.
2: Ναι, ναι, βάλ το λίγο.
0: Ναι, ναι, θα το βάλω. Λοιπόν, έλα.
2: Κολλάει με Μονακό. Καλημέρα λοιπόν στους μάπες στο 698-104-104-6, στο Viber, στο Χριστάρα καλημέρα, στη φίλη μας τη Μαρία που θυμήθηκε πριν την περίοδο 97-98, λέει, που άκουγε το Unbreak My Heart και κίνησε σχολικές εκδρομές στο δημοτικό. Ρε Αυγούστο είχατε. Δεν πειράζει.
1: Εγώ φταίω κατά τα άλλα.
2: Και πάω στη φίλη.
0: Κλείσε τη.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
2: Και πάω.
1: Άσε με στον αέρα.
2: Και πάω στη φίλη την Άννα εδώ.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Που ζητάει μια βοήθεια. Θέλει να κάνει ένα δώρο σε ένα πολύ καλό φίλο, να της δώσουμε ιδέες. Δώσ' μας budget, αλλιώς εμείς μέχρι 50 θα σου
1: πούμε. Και τι φίλος είναι, ρε παιδί μου?
2: Πολύ καλός.
1: Κάποια χαρακτηριστικά.
2: Πολύ καλός φίλος, λέει, δώρο.
1: Ναι, ωραία. Να μας δώσει ένα budget για να το σκεφτούμε.
2: Ναι.
1: Κάπως τώρα είμαστε πολύ στα τυφλά.
2: Ναι.
1: Έχω προβληματιστεί.
2: Ένα ηχιάκι, αν του πάρεις τώρα για καλοκαίρι, ό,τι φίλος και να είναι, ό,τι budget και να έχεις.
1: Θα το ευχαριστηθεί. Όπως επίσης και headphones.
0: Τα ακουστικά, ναι.
1: Ίσως είναι ένα καλό δώρο.
0: Τα ακουστικά είναι καλό δώρο.
2: Διαβάζει βιβλία. Ένα ωραίο βιβλίο το καλοκαίρι επίσης θα το ευχαριστηθεί, αλλά σιγουρέψω ότι δεν το
1: έχει. Πάρε ρούμενα Μπουζάροφσκα, όπως σας έλεγα την άλλη φορά.
0: Τι είπε?
2: Κάτι για Ρούμι και Μπουζάροφσκα.
1: Τη Ρούμενα Μπουζάροφσκα, δεν σας έλεγα την άλλη φορά?
0: Ρούμενα Μπουζάροφσκα.
1: Ναι, δεν σας είπα ότι διάβασα κάτι διηγήματα που ήταν αυτή τη συγγραφέως?
2: Ναι.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε. Πες μας ένα budget για να το δούμε.
0: Ο Κακομοίρης έφυγε, σήμερα ο Θανάσης, παιδιά. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Είχε ένα μικρό θέμα. Το οποίο τον ταλαιπωρεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό. Και γι' αυτό δεν είναι εδώ. Και δεν έχουμε συζητήσει καθόλου πολιτικά.
2: Ναι, ναι,
1: είδες. Ωστόσο.
0: Κατά άλλα, ο Θανάσης με εμάς έχει μπλέξει και δεν ήθελε, λέει. Με σένα που έχω μπλέξει, λέει, μου βγαίνει το πολιτικό.
2: Όλη μέρα πολιτικά του λέμε. Καλημέρα και στη φίλη την Τασούλα που μας στέλνει καταπληκτική φωτογραφία από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει.
1: Καλημέρα.
2: Υπάρχει υπέροχη παραλία εδώ στα μέρη μας, στα Χανιά. Κατεβαίνεις με τα πόδια. Τουλάχιστον 20 λεπτά γκρεμό. Η διαδρομή με μέσο είναι επικίνδυνη. Προσωπικά είχα φοβηθεί πάρα πολύ μέχρι που έφτασα και έπαθα πλάκα. Λέγεται Σεϊτάν. Ναι, αλλά.
0: Πού είναι αυτό?
2: Στα Χανιά. Στα Χανιά.
1: Σεϊτάν. Ναι. Α, ναι, είναι πολύ γνωστό. Νομίζω ένας κολπίσκος που είναι.
2: Δύσκολο, ρε
1: το
2: παιδιά.
1: Σεϊτάν. Ναι, είναι δύσκολο. Και επίσης έχει και λίγο χώρο. Και λέω, σκέψου τώρα να φας όλη αυτή την ταλαιπωρία και να πας εκεί και να μην έχεις πέτρα να σταθείς πάνω.
2: Εγώ, ας πούμε, που είμαι γκρίτζαλος επίσης,
1: ναι.
2: Άμα πω και κάνω τέτοια θυσία ποτέ, αλλά άμα πω και κάνω τέτοια θυσία, κάπως μετά πετώναμε σαν μόνος εκεί.
1: Απαιτείς.
2: Ναι. Λες, ήρθαμε εδώ κάτω, ναι, για να είμαστε αγκαλιά.
0: Ναι, άμα ήταν να είμαστε αγκαλιά, πηγαίναμε και στις πολυπληθείς παραλίες.
2: Ναι, όπου πια και στις πολυπληθείς, θέλω να πω, δεν φτάνει που πας και σκάς τα ωραία σου τα ευρουλάκια στις ξαπλώστρες, είναι αυτές πια οι ξύλινες που είναι χωμένες μέσα, δεν κουνιούνται και είσαι παιδιά. Του διπλανού, αν θες, του βάλεις ζαντιλιακό στο μπουτάκι. Πολύ κολλητά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται, ρε. Θέλει να σας πω κάτι τώρα. Η Πρέβεζα, πάντως, μη ειρωνικά, δεν συγκρίνεται. Η Αθήνα τώρα έχει έναν τεράστιο πληθυσμό. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά στην Πρέβεζα νιώθω ότι έχουμε καταφέρει έως τώρα και ελπίζω να παραμείνει να το κρατήσουμε αληθινό.
2: Ναι.
1: Πας, έχεις μια άπλα, θα βρεις σχετικά εύκολα. Εντάξει, έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή για όλα τα γούστα πραγματικά και
2: βέβαια.
1: Πιο χαλαρά και μόνο σου και πιο πάρτι κλπ.
2: Ναι.
1: Επίσης. Στα περισσότερα δεν χρεώνεται ξαπλώστρα. Πας εκεί και σου λέει, ξέρεις τι, έχουμε μία κατανάλωση.
2: Εφόσον κατά άτομο, πάρεις τον καφέ.
1: Ναι, 5 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και σου βάζουν το φρέντο εσπρέσο, π.χ. εμένα στο αγαπημένο μου, τον καφέ με το νερό και ένα σνακ.
2: Αχα, έχει σνακ.
1: 5 ευρώ.
2: Ωραία.
1: Και είσαι τζέτρε, παιδί μου. Mm. Δηλαδή, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Παλιά δεν υπήρχε ούτε ελάχιστη χρέωση.
2: Πώς λέγεται αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη καντίνα με 5 ευρώ το πακετάκι?
1: Αυτό λέγεται κάμπινγκ που πηγαίνω εγώ. Είναι το κάμπινγκ στο μονολίθι.
2: Πώς τα λεγότανε, Χίλτον?
1: Παιδιά, ρε, είναι μια χαρά κυριλέ και μια χαρά ξαπλώστρα και όλα κομπλέ.
0: Νικόπολης τα λεγότανε.
1: Το Νικόπολης ήταν κάποτε στα πάρα πολύ high του. Τώρα κάνει κάτι πάνω κάτω. Το Νικόπολης Κλαμπ.
0: Μάλιστα. Mm. Πάντως εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: πήγα σουκούλα γονίσι.
2: Τάσκασε.
0: 99 ευρώ είσοδο. Τάσκασε. Με πάρκινγκ για 4 άτομα. Και άλλα 80 λέει. Καφαναλάση. Τι λέει καφαναλάση?
2: Καφέ και τέτοια.
1: Α, καφέ καλά τι.
0: Για πιο φθηνό. Την προηγούμενη εβδομάδα βουλιαγμένη 45 ευρώ είσοδο. 15 πάρκινγκ. 80 ευρώ το σετ, 150 ευρώ κατανάλωση. Ναι, μάλλον για αστέρα λέει.
1: Δεν είναι τώρα λεφτά αυτά να πας να δώσεις για ένα μπάνιο.
2: Ναι, πραγματικά. Και τα 150 ευρώ κατανάλωση πια, ρε παιδί μου, έχουν εξευτιλιστεί εντελώς.
1: Ναι.
2: Τι σου είναι, δύο κλαμπ και δύο ποτήρια με κάτι.
0: Ναι.
2: Οι φίλοι εδώ, η Βάλια λέει: μένω λούτσα, οπότε μπάνιο καθημερινά. Α, μπράβο, να πάμε σε λίγο πιο κανονικές καταστάσεις. Έχουμε πάρει ομπρέλες, καρέκλες κλπ. Τα έχω μόνιμα στο αμάξι. Παρόλα αυτά, λέει, με τρία παιδιά, μόνο την Κυριακή και όχι πάντα, αν πάμε να πάρουμε κάτι από το φούρνο κλπ. Και συνήθως τους έχω κάνει και τάπερ από το σπίτι με φρούτα κλπ. Οπότε αυτοί κάπως τα συνδυάζουν. Σου λέει κάτι θα πάρουμε, κάπου θα τα σκάσουμε, κάτι να γλιτώσουμε.
0: Μα τώρα, άμα έχεις τρία παιδιά και δύο γονείς και έναν γονέα, είναι πληθυσμός.
2: Βέβαια, και άμα έχεις και τρία παιδιά και μένεις κοντά στη θάλασσα, δεν μπορείς να λες εμείς θα πάμε μια Κυριακή το μήνα γιατί κοστίζει 200 ευρώ. Πρέπει να βρεις τρόπους με τα καρεκλάκια, με τα σαντουιτσάκια, με τα ταπεράκια να ζήσετε καλοκαίρι.
1: Ναι, καλέ, να εντύλα. Φραπέ, λίγο μπισκότο και μια χαρά. Τι.
0: Έλα. Πάμε στους μαμάς.
1: Ναι, εσείς τρώγατε κλαμπ σάντουιτς όταν σας πήγαινε η μάνα σας. Δεν τρώγατε
0: μα
1: λίγο φραπέ, μπισκοτάκι και
0: μα
1: λίγο.
0: Τι φραπέ και μπισκότο, ρε παιδάκι.
1: Φραπέ είχαν οι δικοί μου και μας έδιναν κάτι μπισκότα και τη βγάζαμε εκεί. Αλλά πηγαίναμε κάθε μέρα. Το κάναμε έτσι.
0: Ωραία, πηγαίνατε λιγότερες φορές και τρώγατε ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Γιατί να πάμε λιγότερες φορές?
2: Να ρωτήσω.
0: Για να φάτε τα κλαμπ σάντουιτς.
2: Το κλαμπ σάντουιτς, σε τι ηλικία το πρωτόφαγες?
1: Άντε ντε, ποιος ξέρει πότε με πήγαν.
0: Έλα, πάμε, έχουμε άλλους μάπες ή να πάμε στην μπούκα σε έρευνα?
2: Βεβαίως. Να πούμε καλημέρα πριν πάμε στην μπούκα μας και στην Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στη φίλη εδώ, έχασα το όνομά της που νωρίτερα αναρωτιόταν αν όντως βρήκες αυτό που έψαχνες στο κατάστημα ηλεκτρικών που σε πέτυχε, το σουκού.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Το βρήκα, πήρα να σας το πω κιόλας, γιατί δεν είναι αναφορά, είναι πραγματικά. Από την παρουσίαση που κάνουμε στην εκπομπή, έχω καταλάβει, το ήξερα κιόλας, έκανα και μια μικρή έρευνα, ότι για air fryer τα καλύτερα είναι τα Ninja.
2: Έγινε νοικοκυρά, δεν μπορώ.
0: Ναι, έγινε νοικοκυρά. Και πήγα, παιδιά, σου λέει είναι δύο κλάσεις ανώτερα από κάθε άλλο air fryer.
2: Είναι αυτά που λένε ότι τα έχουν και επαγγελματικές κουζίνες.
0: Ακριβώς. Είναι τα αμερικάνικα. Λοιπόν, Ninja και πήρα air fryer.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα η νοικοκυρά που με λες. Πήρα ένα άλλο που έχει. Που φτιάχνει κοκτέιλ.
2: Ναι, μια ψυχή και ένα σκύλο τώρα αυτά που ακούτε. Ναι,
0: ναι. Πήρα μπαρμπεκιουέρα. Δηλαδή που κάνει μπαρμπεκιού.
2: Μπαρμπεκιουέρ.
0: Ψήνει κρέατα. Φουρνάκι πίτσας, Ninja όλα αυτά.
1: Τι έπαθες, παιδί μου?
2: Το φουρνάκι πίτσας, από όσα είπε, παιδιά, βάζεις μέσα ένα ζυμάρι, τίποτα ρε, και έτοιμο. Μπορείς να το έχεις, να έχεις ανοίξει μια ιδία μόνος σου και στο κάνει τούμπα.

0: Θα γίνει το ραδιόφωνο ενημερωτικό. Το έχω ρίξει στις αγορές.
1: Ναι, ναι. Κάνεις το shopping, το therapy.
2: Έχεις βρει όμως ένα σακάκι για να έρθουμε να υπογράψουμε απόλυση. Καταπληκτικό.
0: Και γυλαίκο. Ψαροκόκαλο, παιδί.
2: Ψαροκόκαλο, ακούω.
0: Ναι, ναι. Έκανα tweet πήρα. Ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Τέλος πάντων, έλατε, πάμε για τους τελευταίους και ναι.
2: Βεβαίως, εδώ πολλές οι προσφορές από τους μάπες που θέλουν να πάρουν γρανιτιέρα για να πηγαίνει η Κατερίνα να κερνιέται σπίτι τους. Ναι, οι αριστείς.
1: Ναι, ναι, γρανίτες.
0: Αυτά πήρα. Και είχε, τι δεν πήρα, δεν πήρα την παγωτομηχανή. Δεν την πήρα. Το παράκανα, εντάξει, λέω.
2: Εδώ ο Παναγιώτης σου λέει, μητσάρα μου, ότι η μπούκα είναι η καλύτερη επιλογή σου εδώ και χρόνια. Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
2: Εξαιρετική, κοίταξε, εξαιρετική.
0: Εδώ υπάρχει ένα κατσίκι. Ή ο Θανάσης είναι ή η μπούκα είναι.
1: Εγώ είμαι τρία χρόνια στο σταθμό.
0: 19 χρόνια εκπομπή τη θάψατε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσύ ήσουν από πριν. Mm. Άρα, μάλλον ο Θανάσης, ο οποίος είπε και την πρώτη καλημέρα φέτος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και μας έστειλε στον κουβά.
1: Μπορεί, μπορεί. Καλημέρα και στη Γεωργία, στον Αλέξανδρο, στη Φωτεινή που έχει τα γενέθλια της. Χρόνια
0: καλημέρα,
1: πολλά,
0: χρόνια
1: Φωτεινή.
0: Πολλά, χρόνια πολλά, Φωτεινή.
2: Ναι, μωρέ, και να μην νιώθεις down κι εσύ,
1: ναι,
2: σήμερα που έχεις
1: λίγο...
2: το γενέθλιο.
0: Είσαι καλά. Ναι. Τα γενέθλια είναι η προσωπική σου πρωτοχρονιά. Ό,τι κάνεις σήμερα και ό,τι εύχεσαι θα γίνει πραγματικότητα.
2: Ναι, ρε, μη σε νοιάζει τίποτα. Yes. Εν τω μεταξύ μας διάβαζε και η Κατερίνα, δεν ξέρω πού τις βρίσκει αυτές τις πάρα πολύ αισιόδοξες προβλέψεις στο break. Όλα τα ζώδια, να ξέρετε, σήμερα που μας είπε εμάς, μα πες μου τι θέλετε. Οικονομικά, σχέσεις, ερωτικά, φιλικά, προαγωγές, κοινωνικά.
1: Είναι...
2: όλα μπροστά σας ανοιχτά.
1: Είναι
2: λέει.
1: Αύριο μία, λέει, το βρήκα στο ίντερνετ στο λογαριασμό της Ζαραθ. Στρα, που έχει έρθει και στην εκπομπή του Χάρη και τη Ζαρίφη πολλές φορές η κυρία αυτή, είναι αύριο λέει από τις πιο τυχερές όψεις του 2026 για πάρα πολλά ζώδια. Φέρνει μεγάλη τύχη στις σχέσεις, αυθονία και χρήμα, ομορφιά, ανανέωση και πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση. Θέλετε να ξεκινήσετε τα. Ποια είναι τα δικά σου τα αγαπημένα, τα πεπτίδια?
2: Πεπτίδια.
1: Να κόψετε ένα μαλλί, να κάνετε κάτι τέτοιο. Αύριο είναι η μέρα.
0: Εγώ αύριο που θα κάνω κολονοσκόπηση.
1: Επιτυχία. Θα έχει καλά αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Θα έχει καλά αποτελέσματα. Ναι. Ή μπορεί να σε ομορφύνει με κάποιο τρόπο.
0: Αύριο δεν θα έρθω, παιδιά, δεν ξέρω. Αν δεν μπορεί και ο Θανάσης, μπορεί να μην βγούμε στον αέρα αύριο. Αν θέλετε να κάνετε.
2: Όχι, ρε, θα έρθουμε. Τι είναι αυτά που λες.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ο Θανάσης είπε ότι αύριο θα είναι εδώ οργισμένος. Έτσι μας έγραψε στο chat.
2: Ναι, ναι, θα πει, λέει τα.
0: Ναι, τις άλλες φορές είναι νυφάλιος. Ναι. Στην καλύτερη του διάθεση.
2: Έχει προειδοποιήσει ότι θα μιλήσει για αθλητικά, για την ταινία του που την έθαψες. και για τη Φόρμουλα 1 τώρα κάτι στο τέλος, κάτι είχε να πει και γι' αυτό.
0: Είπα ότι συνήθως είναι ενθουσιασμένος και εγώ όταν τις βλέπω τις ταινίες που μου προτείνει είναι μέτριες. Αυτό. Σύμφωνα με τα δικά μου γούστα. Αυτό μου το αρέσουν.
1: Έχεις ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Βασίλη που λέει: Δημήτρη, αύριο θα είναι η τυχερή σου μέρα. Κολοφαρδία.
2: Ιστερόγραφο, καλή κολονοσκόπηση.
0: Γάστροκολονοσκόπηση, παιδιά. Σήμερα το μεσημέρι και μετά μην επικοινωνήσετε μαζί μου, καταλαβαίνετε που θα είμαι.
2: Πω, ναι.
0: Μπας περιπτώσει.
2: Σχολιάζουν εδώ κάποιοι μάπες, Δημήτρη μου, ναι, και εμείς δεν το θίξαμε νωρίτερα. Θα το πω απ' έξω γιατί μπορεί να μην θέλουμε να ασχοληθούμε καν. Για διαμάχη γνωστού προσώπου κυρίου της showbiz των παιχνιδιών reality και προσώπου του Instagram. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει καθόλου χαμπάρι.
0: Α, με τη Σούλα Γκλάμουρ.
2: Και τον Στάθη του Σχίζα, κάτι εκεί πιάστηκαν στα μηνυτικά. Κατάλαβα τώρα, μηνυτήρια φάση.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι. Ναι, ήταν πριν από χρόνια, όταν εκείνο ήταν στο Survivor.
2: Ναι.
0: Είχε γράψει ο λογαριασμό Σούλα Γκλάμουρ κάτι που. Δεν ξέρω τι είχε. Δεν θυμάμαι εγώ. Αυτό και καλό είναι να μην το θυμάμαι για να μην το αναπαράξουμε.
2: Ναι,
0: ναι. Αλλά είχε σχέση. Είχε πλήξει και το παιδί του, σου λέει αυτό.
2: Ήταν κάτι προσωπικό του.
0: Κάτι προσωπικό του και είχε κάνει μήνυση στο λογαριασμό. Και τώρα. Ταυτοποιήθηκε ο λογαριασμός, δηλαδή κινήθηκε η διαδικασία.
2: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος.
0: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος και θα κινηθεί νομικά ο Σχίζας απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Okay. Αυτό έγινε. Ναι.
2: Ναι, λογικό το βρίσκω. Όχι επειδή ξέρω αν έχει δεν έχει δίκιο, τουλάχιστον να το διεκδικήσει και.
0: Ναι, αυτό. Αν θεωρεί κάποιος ότι έχουν τα όρια έχουν ξεπεραστεί και ειδικά όταν θίγονται παιδιά, είναι νομίζω. Αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει.
2: Βέβαια. Το συγκεκριμένο προφίλ, το Σούλα Γκλάμουρ, πέρα το ότι σχολιάζει διάφορες εκπομπές, διάφορα που γίνονται, ας πούμε, ή καμιά φορά λέει κανένα νέο, κανένα ρεπορτάζ, κανένα quiz και τα τι αυτά. Έχει και επαγγελματικές συναλλαγές με συγκεκριμένες εκπομπές. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, παίζει η εκπομπή του Ουγγαρέζου, έχει πληρώσει ο Δημήτρης ή η παραγωγή του Δημήτρη για να ανεβαίνουν τα story και να σχολιάζει κλπ. Ή το έχω λάθος στο μυαλό μου.
0: Ναι, έχει περάσει τέτοια περίοδο.
2: Υπάρχει.
0: Ναι.
2: Σε συγκεκριμένα show τώρα.
0: Συγκεκριμένα reality που έπαιρνε λεφτά για να ανεβάζει.
2: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Άρα θέλω να πω. Υπάρχει μια κανονική, ας πούμε, χρήματα αυτά, παραστατικά, ναι. Εμπορικά. Δεν είναι να πεις ένας λογαριασμός φάντασμα που να βρεθεί.
0: Όχι, μα φυσικά και υπάρχει. Αλλά τώρα επειδή όλοι λένε τοξικός λογαριασμός και αυτά. Μα έχει περάσει στιγμές δόξα ο συγκεκριμένος λογαριασμός, με πάρτι που είχε

0: Κανώση, αν θυμάστε, που είχε σκάσει με τη μάσκα, ίσω
1: λέγεται.
0: Και από κάτω ήταν όλοι και χόρευε. Αυτοί όλοι ήξεραν ότι είναι τοξικό ο λογαριασμό και τώρα το θυμήθηκαν.
1: Επίσης,
0: αλλά τότε πηγαίναν στα πάρτι.
1: Ναι, αυτά που καταγγέλουν ω τοξικότητα είναι ο τρόπο, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, και το ύφο με το οποίο δομήθηκε όλο το προφίλ. Το εσύ μωρή, η σαύρα, η γκόμενά σου, η ποντικίνα, και εγώ η ωραία κλπ. Και το λίγο κράξιμο, α πούμε. Και η αρνητική ενδεχομένως διάθεση απέναντι σε πρόσωπα καταστάσει ήταν αυτό που το χτίσε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα στηρίζοντας τότε την Τούνη στο Μαϊστάλι Ροφς και βρίζοντας τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.
1: Ναι, κυρίως μία, ας πούμε, η οποία είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ. Πολύ κοπέλα τότε. Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τελευταία μηνύματα, παρακαλώ.
1: Φυσικά οι μάπες ξέρουν ποιοι κρύβονται πίσω από το Σουλακλάβουρ.
0: Εννοείται. Οι μάπες. Παιδιά, οι μάπες. Είστε πιο πανεπιστήμονες. Πιο πανεπιστήμονες και από τους ταξιτζίδες είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί μάπες είναι και ταξιτζίδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Χρωστάς από πριν το δώρο που δεν έδωσες, με ρώτησε από την Αμάντα.
0: Α, ναι, ρε.
1: Ξηγήσου.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τι κάνουμε τώρα, πώς το ξηγιόμαστε.
0: Τώρα θα σας πω αμέσως. Ωραία. Πόσους followers πήρε αυτός ο Pain, ο Team,
1: ναι,
0: Pain,
1: ο Team
0: που
1: Pain.
0: Λέει, όχι πόσους έχει τώρα, 5,4 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Πόσους είπε η Αμάντα ότι έχει και κανένα.
1: Μέχρι τότε που τσέκαρε.
0: Μέχρι τότε που είχε τσεκάρει. Ναι, και μετά διόρθωσε ο Βασίλης και λέει 5,4 έχει φτάσει τώρα. Όχι, διόρθωσε, είπε μέχρι που έχει φτάσει τώρα. Πείτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και, και τον αριθμό. Είναι ένα συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο αριθμό. Εντάξει, τώρα να πέστε στην εκατοντάδα πάνω κάτω, δεν θα φάστε. Και κερδίζετε την πίτσα φαν.
1: Α, πολύ συγκεκριμένοι μάπες. Ναι. Τον θυμούνται ακριβώς τον αριθμό, βλέπω εδώ. Γράφουν.
2: Πρόσεχαν.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Αγγελική. Καλημέρα, όχι, το χάσα. Και στη Βαρβάρα, η οποία έχει πάει και αυτή στο Σεϊτάν που μας ανέφερε πριν η μάπισσα. Και λέει πριν το 20 πηγαίναμε στο Σεϊτάν και ήμασταν 5 παρέες. Τώρα, αν δεν πας 8 το πρωί, δεν βρίσκεις να καθίσεις. Συμφωνεί και η Άννα με τον Βασίλη που λέει δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλούς μάπες που ξέρουν από Πρέβεζα, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουμε την Άντια που λέει μονολίθι μόνο.
1: Βεβαίως.
2: Η Ξένια θα πάει φέτος στον Αχέροντα που ρωτούσαμε και που θα κάνουν διακοπές.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι πολύ ωραία στον Αχέροντα. Έχει πάρα πολλά πράγματα γύρω-γύρω να δεις. Αυτό είναι το καλό σε αυτή την περιοχή. Μπορείς να συνδυάσεις διάφορες εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, έχουμε όλο το αφήγημα σε περιοχές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Αχέροντας είναι οι πύλες του κάτω κόσμου. Τώρα,
1: ναι,
0: σύμφωνα,
1: του
0: Άδη. Σύμφωνα με τη μυθολογία.
2: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε, εδώ δηλαδή άλλοι, χωρίς τίποτα,
2: ναι,
0: σας λέω Ρουμανία, Δράκουλας.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: υπήρξε ποτέ. Έχουν ένα κάστρο, πηγαίνεις, βλέπεις.
2: Ναι.
0: Ως και καφές υπάρχει Δράκουλας που αγοράζεις, το brand εννοώ. Άλλοι που από το πουθενά, μια πέτρα εδώ έκλασε ο Αρθούρος, ο βασιλιάς Αρθούρος. Εμείς που έχουμε τα αφηγήματα, έχουμε,
2: ναι,
0: τον Αχέροντα, έχουμε τον Γκεάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή περιοχές που υποτίθεται ότι έγιναν εδώ πράγματα και δεν τις έχει εκμεταλλευτεί κανείς.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να φτιάξεις εκεί και σου λέω και τίποτα να μην βλέπεις.
2: Στον Αχέροντα συγκεκριμένα έχει ανέβει απίστευτα ο τουρισμός. Δηλαδή πλέον, αν πας κοντά στο 15 Αύγουστο, στο ποτάμι, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Το ποτάμι δεν είναι καν και με την περιβαλλοντική αλλαγή, τέλος πάντων, και κρίση, αλλά και, νομίζω, και λόγω κόσμου. Το ποτάμι που αυτό ήταν πούντα. Πλέον δεν είναι κρύο σε πολλά σημεία.
0: Τι
2: δηλαδή
0: ήτανε?
2: Έχει τόσο
1: πούντα,
2: κόσμο.
1: Κρύο.
2: Πούντα.
1: Και σε ρωτώ, άρα, ας πούμε, εσύ είσαι προς τη φάση. Ας μην το εκμεταλλευτούμε παραπάνω, ήδη γίνεται χαμός.
0: Α, αυτό μας λες.
2: Κοίτα, έχει πάρα πολύ μικρή σεζόν σε αυτή την περιοχή. Ενώ είναι πολύ ωραία και την άνοιξη.
1: Κατέβασε
2: να
1: το φρύδι, δεν σου φταίμε εμείς.
2: Δεν μου φταίτε εσείς. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος που θα πάει τον Αύγουστο μπορεί να το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Έχει όντως πολύ κόσμο.
1: Πάει κρυφά με τις φίλες της και διώχνουν τον κόσμο από τις τοπικές τουριστικές περιοχές. Πετάνε νεράτζια και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Θα σας πω, θα πω τώρα ένα μυστικό για όσους μάπες ακούνε αυτή τη στιγμή. Ότι οι πύλες του Άδη συγκεκριμένα είναι σε άλλο σημείο. Δεν είναι στον κεντρικό Αχέροντα. Μπορείτε να το ψάξετε. Είναι καταπληκτικά. Είναι αλήθεια σαν να είναι πύλες.
1: Λίγοι ξέρουν.
2: Κάπως ενώνονται εκεί τα βουνά. Έχει πολύ ωραία διαδρομή για να πας. Καταπράσινη, με τις αγελαδίτσες δεξιά-αριστερά, ωραία. Αλλά είναι αλλού χωμένες οι πύλες του Άδη. Μπορείς να κατέβεις και λίγο στο ποτάμι να κολυμπήσεις άμα θες, δεν έχει μεγάλο
1: βάθος. Αλλά
2: είναι
1: το τουριστικό αυτό.
2: Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολύ κόσμο εκεί.
0: Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι που είναι οι πύλες. Εκεί που δηλαδή που έβλεπες...
1: Γι' αυτό λέει, το τουριστικό κολυμπάνε κάτω, το κανονικό δεν το ξέρουν.
0: Τους έπαιρνε.
2: Ναι, εκεί είναι το ποτάμι, ρε παιδί μου. Είναι διάφορα σημεία στη Γλυκή.
0: Εκεί που ήταν ο Βαρκάρης δηλαδή, που έδινε στον Οβολό για να μπορέσει να σε περάσει απέναντι.
2: Ναι, εκεί ήταν ο Βαρκάρης. Έχει διάφορα σημεία γενικά που μπορείς να επισκεφθείς το ποτάμι. Έχει άλλα που μπορείς να κάνεις βαρκάδα τύπου κανονικά.
0: Α, τέτοια, να σε
2: πηγαίνουν καραβάκια.
0: Πώς λεγόταν δηλαδή η αντίστοιχη λασική ο παράδεισος στον κάτω κόσμο των αρχαίων, ξέρετε?
1: Τι εννοείς?
0: Πώς ήταν εκεί που πηγαίναν οι κακές ψυχές, αυτές που δεν είχαν ζήσει ενάρετα,
1: ναι.
0: Και εκεί που πηγαίναν οι ενάρετες.
1: Λοιπόν, είχε τώρα... διάφορα. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι το. Διάφορα που τα ονόμαζαν. Εγώ θυμάμαι το μύθο με το καθαρτήριο που πήγαιναν οι ψυχές. Για
0: ναι,
1: να...
0: το καθαρτήριο ήταν συγκεκριμένο. Εγώ σου λέω τώρα και την κατάσταση της αέναης δυστυχίας ή της διαρκούς χαράς.
2: Τα τάρταρα.
0: Ναι. Τα τάρταρα ήταν αυτό.
1: Η κόλαση.
0: Και τα ηλίσια παιδεία, ναι, ήταν, ναι, το.
1: Εμένα μου άρεσε εκείνος ο άλλος ο μύθος που έλεγε ότι δεν υπήρχαν αυτά και απλώς έκανε μια κάθαρση και όποιες ψυχές ήταν ικανές συνέχιζαν με καινούρια ζωή, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα, άκου
1: να δεις. Και άλλες καταδικαζόντουσαν, σου λέει, και μια νέα ψυχή ερχόταν στον κόσμο να ζήσει για πρώτη φορά και να επανέλθει.
0: Αυτό το στήριζε η ελληνική μυθολογία?
1: Το στήριζε, ναι, ναι, ναι. Και ήταν εκείνος ο μύθος, μπορεί να το λέγαμε και άλλη φορά, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μπροστά στους κλήρους της ζωής, άνθρωποι που, άντρες έλεγε, που είχαν ζήσει σπουδαίες ζωές όπως ο Οδυσσέας, επέλεγαν για την επαναφορά τους στον κόσμο μια απλή οικογενειακή ζωή χωρίς δόξεις, χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς. Κάτι είχαν πάρει, δηλαδή κάτι είχαν μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι που δεν μάθαιναν, που δεν έπαιρναν, έμεναν οι ψυχές τους εκεί να βασανίζονται.
0: Τα ακούς εσύ, για σένα τα λέει.
2: Ναι,
0: εγώ τα ξέρω.
2: Μου αρέσουν, ναι, εμένα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ πρόσεχε, άμα θα πας εκεί στις πύλες, να μην έχεις ξεχάσει τον αναπτήρα.
0: Αλλά πήγαινε εκεί πέρα και.
2: Με χαρμανιά.
0: Ναι, κατούραγε στα.
1: Ναι,
0: στον
1: λέει... αχαίροντα,
0: ναι,
1: όλο
0: στον
1: μέσα.
0: Αχαίροντα.
1: Κάνουν μπάνιο οι άλλοι από κάτω και τα άλλα.
2: Στα ποτάμια δεν κατουράω, γιατί είναι λίγο πιο στατικό το νερό, νιώθω.
0: Έλα, έλα, πάμε. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή από την οποία μάθατε. Από την οποία μάθατε ότι στα ποτάμια δεν κατουράμε γιατί είναι πιο στατικό το νερό.
2: Δεν είναι καθόλου στο μεταξύ.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι οι συνεργάτες της Μαγκύρα, του Αρναούτογλου, της Καραβάτου λένε τέτοια?
2: Να σας πω κάτι, να πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε.
0: Σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, επειδή διάβαζα το Σαββατοκύριακο ένα άρθρο που έχουν ξεκινήσει τώρα στα ξενοδοχεία και μου βάζουν γυάλινες πόρτες ή καθόλου πόρτες. Λοιπόν, κόφτε το.
0: Εννοείς εσωτερικά?
2: Ναι, εσωτερικά. Καλύτερα πραγματικά να πάω να τα κάνω στα χωράφια παρά να είμαι τώρα να κάτσω εγώ να μοιραστώ δωμάτιο μαζί σου και να είναι γυάλινη η πόρτα και να θέλω εγώ να κάνω τσίσα μου, τι να κάνω, και να είσαι εσύ απ' έξω και να βλέπεις τη σκιά μου.
0: Το ξέρω ότι είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, δεν γίνεται. Γι' αυτό θέλω στον αέρα να το καταγγείλω,
1: ναι,
2: και να πω ωραία η ντιζαϊνιά και το aesthetic, αλλά βάλτε μια ξύλινη πόρτα να την κλείνουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Μου άρεσε όπως ξεκίνησε η καταγγελία. Κόφτε το τώρα.
2: Ναι, είναι δυνατόν. Είχα πάει εγώ με την Εύα Παπαδοπούλου και μας είχα γυάλινες, γυάλινες πόρτες στο μπάνιο.
1: Και?
0: Τίποτα. Είδε η μία κούκου digital.
2: Το
0: κούκου digital της άλλης. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλά, 6 ώρα, καταλάβατε τώρα εσείς. Α, όχι με μένα, γιατί έχω την κολονοσκόπηση.
1: Άρα 6.
0: Με τους άλλους μάπες, ναι, άρα 6. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
0: Και Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Καλημέρα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις νότιες Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί. Ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με την εξέταση ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου. Σε κοινή επιχείρηση ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρί.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το μέλλον της οδήγησης

0: Μπαίνει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισα Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα.

0: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: βρίσκω. Ορυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη,

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Σχέση. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0061 30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον.

0: αξιολόγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και ένα ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ρυθμός
6: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατέρι τα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Get by.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
5: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
10: Περισσότερη μουσική.
11: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
10: Οι επιτυχίες του σήμερα.

ρυθμός 9.88.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
1: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στη ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: עבודתו.
1: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έξτρα φινίρισμα.
4: Έξτρα ευεξία.
3: Έξτρα απόχρωση.
4: Τιμή.
3: Αυτή δεν είναι έξτρα.
4: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
3: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.

0: αφέ. Χωνιά στο παγκράτη.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: τραγουδικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Μόνοι μας το βράδυ στο αυτοκίνητο και όπως περνάμε στροφές ανάπτυξη.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
9: 988.
10: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
13: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

1988. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομοί κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
11: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
13: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
10: Παναγιά κανάλα! Αιδημόρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Θάλασσα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 9. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: κάνε.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τρικυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Ρυθμός
1: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός
0: 88. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
9: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: καλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δε σε αφορά τι παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις ξανά.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: Μπάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: 9.8.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.8.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιό.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

λεπτό για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Κινδυνεύω.